0: διευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Υπουργή Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε κρουαζερόπλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
1: Χρειάζεται να είσαι ήδη. Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, πρώτη ματιά. Από τώρα και για μία περίπου ώρα θα είμαστε εδώ στα μικρόφωνα του Ερμή σχολιάζοντας τα καλώς ή κακώς κείμενα στην Αθήνα, την Ελλάδα, τον κόσμο και την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Ζάκυνθο.

Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την Αγία Καλλιόπη, την Μάρτυρα και τον Άγιο Ναυκράτη. Εορτάζουν δηλαδή όσοι φέρουν το όνομα Καλλιόπη, Καλλιοπή, Απόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος και Ναυκράτης. Και μια ματιά στον ημεροδείκτη της ημέρας θα μας επιτρέψει να δούμε μια σειρά από πολύ σημαντικά γεγονότα. 1821, στη διάρκεια της Επανάστασης, ο Δημήτριος Υψηλάντης μέσω Τεργέστης φτάνει στην Ίδρα. Το 1911 έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο σεισμό στο Μεξικό που στοιχίζει τη ζωή σε 1300 άτομα. Το 1914 και μετά την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου έχουμε την επίθεση στρατιωτών, Αλβανών στρατιωτών κατά των Βόρειο Ηπειρωτών στην Χιμάρα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1921, μια μέρα σαν τη σημερινή, η Χιμάρα ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αλβανία. Το 1930 ο Έλληνας πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου. Και το 1939 ένα

Σε ένα χρόνο πριν τον πόλεμο, η Ελλάδα αποφασίζει να καταργήσει τα οκτατάξια σχολεία και να ιδρύσει τα εξατάξια γυμνάσια. Και τέλος, το 1995, η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να καταφύγει σε στρατιωτικά μέσα αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, προκαλεί την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Από τότε βέβαια έχουν περάσει 31 χρόνια. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν επεξέτεινε ποτέ τα χωρικά της ύδατα στα 12, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και οι διεθνείς συμφωνίες, αλλά ζούμε τον παραλογισμό μιας αντιπαράθεσης με τη γειτονική Τουρκία, που προφανώς κάνει τους κύκλους, κάνει πολλές κάμψεις και καμπές στην πορεία του χρόνου, αλλά δεν λύνει ουσιαστικά και οριστικά αυτό το πρόβλημα.

Και μια και ο λόγος για την υπόθεση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που διόλα παρατηρείται, δεν περνάει και αυτό το συμβάν. Ένα πολύ προκλητικό συμβάν, την ώρα δηλαδή που πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία για τη Σύνοδο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρενοχλούνται από στρατιωτικά πολεμικά αεροπλάνα. Τι είδους συμμαχία είναι αυτή, τι είδους υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία, όταν χρησιμοποιεί πολεμικά μέσα για να υπενθυμίσει τις πολεμοκαρείς διαθέσεις της αλλά και τις αυθαιρεσίες της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Feel all right.

Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλές εξελίξεις του τελευταίου 24 ώρων. Νομίζουμε ότι αυτό το οποίο πλέον παίρνει διαστάσεις μεγάλης χιονοστιβάδας και ήδη απασχολεί τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης είναι η κατάσταση με το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο, όπου όπως ομολογούν οι τουριστικοί πράκτορες σήμερα στον τύπο, στις τοπικές εφημερίδες, αυτό το οποίο γίνεται στο δικό μας αεροδρόμιο δεν γίνεται σε κανένα άλλο περιφερειακό αεροδρόμιο που να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες αυτή την περίοδο. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική και ίσως και τραγική δυσκολία στο να γίνεται ο έλεγχος των διαβατηρίων μέσα από ένα νέο σύστημα που ήδη έχει εφαρμοστεί για τις χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για μια κατάσταση που συνιστά μεγάλη ταλαιπωρία για το τουριστικό ρεύμα. Μιλάμε για μια κατάσταση που θίγει κατάφορα και τις εταιρείες του tour operators αλλά και τους ξενοδόχους, που φαίνεται όμως ότι αδυνατεί να το διαχειριστεί η χώρα μας, αδυνατούν να το διαχειριστούν οι αρχές που διαχειρίζονται το αεροδρόμιο. Σήμερα το πρωί διαβάσαμε, είναι αποκλειστική είδηση από τον Ερμή, ότι αυτές τις σε λίγες μέρες θα έρθει εδώ στη Ζάκυνθο ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι να βοηθήσει να επιληθεί το πρόβλημα του αεροδρομίου μαζί με όλα τα άλλα κοινά θέματα τα οποία κάθε τέτοια περίοδο απασχολούν το νησί μας, κυρίως λόγω της αυξημένης παραβατικότητας που παρατηρείται τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Λαγανάς, το Τσιλιβί και κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές.

Είναι πολύ παραστατικό σήμερα το πρώτο σελίδο του Ερμή. Συνθήκες ασφυξίας στο αεροδρόμιο. Ο Ζάκηθος έχει τα πιο πολλά προβλήματα με τις αφήξεις από την Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι εκπρόσωποι των tour operators στο νησί μας. Και διαπιστώνουμε κι εμείς ότι όντως η δημοσιότητα και μόνο που έχει πάρει το ζήτημα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τη Ζάκηθο και όχι όλα τα υπόλοιπα γειτονικά μας αεροδρόμια.

Προσέξτε, όσες φορές και αν επιχείρησαν τα μέσα ενημέρωση τα τοπικά να πάρουν την άποψη της εταιρείας που διαχειρίζει το αεροδρόμιο, της γνωστής εταιρείας Fraport, συναντήσαμε ένα τείχος σιωπής. Έχει απαγορευτεί να γίνονται δηλώσεις και μεταξύ μας έχει απαγορευτεί και η λήψη φωτογραφιών γύρω από το αεροδρόμιο. Επικαλούμενες οι αρχές του αεροδρομίου, τα προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να μπουν μέσα και να αποθανατήσουν την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το ταξίδι του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ στη Ζάκυνθο. Τις επόμενες μέρες δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία γύρω από την ατζέντα των θεμάτων. Εικάζεται βεβαίως ότι όλα αυτά τα θερινά προβλήματα, τα προβλήματα που αναφέρονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η παραβατικότητα είναι μεγάλη, η ανεξέλεγκτη, σχεδόν ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί σε τουριστικά θέρετρα όπως ο Λαγανάς, όλα αυτά αποτελούν θέμα ελέγχου, συζήτησης, διαβουλεύσεων, αν θέλετε και αποφάσεων. Για πράγματα για τα οποία θα πρέπει να έχουμε λόγο και εμείς εδώ, οι άνθρωποι που ζούμε στο νησί μας, αλλά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η πολιτεία. Κανείς δεν ξεχνάει ότι πριν λίγους μήνες, πριν λίγα χρόνια, ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι το νησί μας παράγει εγκληματικότητα. Ότι Ζάκυνθος δηλαδή είναι ένα εγκληματογόνο νησί. Εμείς το κρατάμε αυτό, όπως επίσης κρατάμε και δεν παραλείπουμε να το τονίζουμε πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, ότι η τελευταία σύλληψη μεγάλου φορτίου ναρκωτικών στη Ζάκυνθο έγινε πριν από 10-12 περίπου χρόνια. Κάπου το 2014-15, όταν συνελήφθηκε ένα μεγάλο φορτίο με κοκαίνη για να πάει στην Ολλανδία. Το λέμε αυτό διότι όλοι γνωρίζουν πως το καλοκαίρι γίνεται τεράστια κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Ουσίες οι οποίες δεν προκύπτουν από το πουθενά. Για να καταναλωθούν πρέπει να έρθουν στο νησί μας με κάποιο τρόπο, με κάποια μέσα. Πρέπει να αποθηκευτούν κάπου και πρέπει να οργανωθεί κάποιο πολύ μεγάλο δίκτυο τέτοιο ώστε να το διοχετεύσει στην αγορά και να βγουν πάρα πολλά παράνομα χρήματα, μαύρα χρήματα από αυτή τη δραστηριότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλές φορές η αστυνομία μας ανακοινώνει ότι έχει συλλάβει κάποιους μικρούς χρήστες ή μικροδιακινητές μικροποσοτήτων ναρκωτικών, αλλά ποτέ δεν έχει να μας παρουσιάσει μια μεγάλη επιτυχία, μια μεγάλη σύλληψη, ένα δίκτυο δηλαδή από εκείνα τα πολύ καλά οργανωμένα, τα οποία φέρνουν εκατοντάδες τόνους με ναρκωτικά στο νησί μας και καταναλώνονται όλο το καλοκαίρι.

Ο κύριος Χρυσοχοίδης και οι συνεργάτες του γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τοπίο στη Ζάκυνθο, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, έχουν έρθει κατά επανάληψη, πολλές φορές με την ιδιότητα του Υπουργού Δημοσίας Τάξης από την δεκαετία του 1990. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν ένας από τους λίγους, ίσως είναι ένας από τους λίγους ίσως υπουργούς που έχουν έρθει τόσες πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στο νησί μας.

εδώ και μερικές εβδομάδες γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στα social media, σε αυτά τα οποία μπαίνετε περισσότερο από εσάς, στο Facebook και όχι μόνο, για μια ανάπλαση που λαμβάνει η χώρα από το Δήμο ή πρόκειται να λάβει η χώρα στην περιοχή της Δημοτικής Ακτής, εκεί που είναι τώρα η άλλοτε πολύ όμορφη ακτή του ΕΟΤ, που σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και το μέτωπο το παραλιακό, το οποίο εκτείνεται μέχρι το Κρυονέρι, μέχρι το παλιό Βενετσιάνικο Υδραγωγείο. Είναι υποψιασμένοι οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, θεωρούν ότι εκεί παίζεται κάτι πολύ πονηρό, ότι ουσιαστικά πρόκειται να δοθούν σε κάποιον μεγάλο ιδιοκτήτη επιχειρήσεων, ο οποίος θα εγκαταστήσει εκεί τουριστικά καταστήματα και θα τα εκμεταλλευτείτε, ότι θα σταματήσει η περιοχή να είναι χώρος περιπάτου, χώρος αναψυχής, κοινόχρηστος για όλους τους δημότες και όλους τους πολίτες της πόλης, και ότι θα δοθεί για να ανοιχθεί μια τεράστια επιχειρηματική εκμετάλλευση.

αλήθεια είναι ότι έχουν βγει κουβέντες δεξιά και αριστερά για το ενδιαφέρον μιας μεγάλης ξενοδοχειακής επιχείρησης για αυτό το παραλιακό μέτωπο, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του Δήμος. Ο Δήμος προς το παρόν, αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει πετύχει, είναι να αλλάξει η γραμμή Αιγιαλού στην περιοχή, προκειμένου να βγει από το ασφικτικό πεδίο της διατήρησης του χώρου μόνο ως ζώνη πρασίνου, ώστε να μπορεί να οικοδομήσει, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει εγκαταστάσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταστήματα αναψυχής. Αυτό το έχει επιτύχει ο Δήμος με μια τροποποίηση της γραμμής Αιγιαλού που πέτυχε πριν από λίγους μήνες και την οποία θα έλεγε κανείς ότι κινήθηκε μάλλον χωρίς τυμπανοκρισίες, ακριβώς διότι δεν θα ήθελε ίσως ο Δήμος να προκριθεί ένας θόρυβος ότι κάτι πάει να αλλάξει στην περιοχή. Τώρα υποψιασμένοι κάτοικοι, ξέρετε, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεκαετίες τώρα από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους έχουν μάθει να πηγαίνουν για μπάνιο και στην περιοχή που μετά δημιουργήθηκε η άκτη του ΕΟΤ και σήμερα ανήκει στο Δήμο, αλλά και στο μέτωπο στο Κρεονέρι. Μια περιοχή η οποία θα λέει κανείς δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, θα λέει κανείς ότι χρειάζεται παρεμβάσεις, χρειάζεται έργα, αλλά έργα τα οποία όμως θα είναι προς όφελος του κόσμου, δεν θα είναι προς όφελος μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται και οι οποίοι σκέφτονται πλέον να αντιδράσουν δυναμικά. Ήδη προς το παρόν διαβάζουμε ότι ζητούν επίσημη ενημέρωση από τον Δήμαρχο τι ακριβώς προτίθεται να κάνει ο Δήμος με αυτή την περίφημη ανάπλαση της παραλίας από την ακτή του ΕΟΤ έως το Κρυονέρι, το Βενετσιάνικο Υδραγωγείο.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές άστοχες παρεμβάσεις στους υγειαλούς, ότι έχει περιοριστεί το δικαίωμα των πολιτών να κάνουν ελεύθερα το μπάνιο τους, ότι πολλές παραλίες έχουν περίπου ιδιωτικοποιηθεί, άλλες έχουν χτιστεί παράνομα, άλλες πάνε να χτιστούν επίσης εξόφθαλμα παράνομα, και διαρωτάται ο κόσμος αν αυτό τελικά συνιστά μια πολιτική της κυβέρνησης ή μια, θα λέει κανείς, ρουσφετολογική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από πολλά χρόνια, όταν επιχείρησε ένας πρώην δήμαρχος να εγκαταστήσει εκεί κάποια παράνομα γήπεδα τένις, τσιμεντώνοντας μάλιστα την περιοχή, και από τότε, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά κρίθηκαν αυθαίρετα, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος καταδικάστηκε στη δικαιοσύνη, ουδέποτε ο Δήμος πήγε να γκρεμίσει αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές. Παρά το ότι έχουμε δηλαδή ένα κακό προηγούμενο για το Δήμο, φαίνεται ότι τώρα με μια άλλη διαδικασία επιχειρείται κάτι διαφορετικό να γίνει, ίσως με καλύτερη επένδυση σε αυτό που λέμε στη νομιμότητα και στις προδιαγραφές του νόμου.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: it wasn't so.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν πριν από λίγο προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην εγκατάσταση. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,6 δολάρια του βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,6 δολάρια ανά βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα τρίτου τελικού απόψη στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ετήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, γαλανόλευκη, δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε.

0: Bet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της Ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογιά σας, στα ραδιόφωνα σας, το ημερολόγιο είναι στον αέρα. Και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-00-170-174. Μέρα με πολλά και διαφορά, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Οι Δευτέρες καμιά φορά είναι δύσκολες και οι Παρασκευές επίσης καμιά φορά είναι δύσκολες. Και μετά υπάρχουν ημέρες που είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είναι εύκολη η εξήγηση γιατί. Αλλά για πάμε. Δημήτρη Κολιομιχάλης, θα πάρει πρώτο το λόγο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, καλά θα τα πηγαίναμε έξω, αλλά κάποια τροχαία ατυχήματα ή κάποιες εργασίες που γίνονται στην κάθοδο της Κηφισού την έχουν καταστήσει. Άστα να πάνε, αδιάβατοι. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού προς τα κάτω, να ξέρετε, μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης ακινητοποιήστε και πηγαίνετε
0: πριν την Αττική Οδό δηλαδή.
1: Πριν την Αττική Οδό, ναι. Ακινητοποιήστε και πηγαίνετε στην κυριολεξία σημειωτών μέχρι τουλάχιστον τις τρεις γέφυρες και μετά με δυσκολίες μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Λένορμαν. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα και έχουμε και κάποιες εργασίες από ό,τι μαθαίνω. Το καλό ποιο είναι, γι' αυτό περισσότερο σε διακόπτω επί της ουσίας, Παύλο, για να πούμε στους ακροατές μας πως υπάρχουν πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εναλλακτικές. Η πρώτη τη τάξη καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας. Όσοι είστε στα δυτικά, βορειοδυτικά, από τις Αχαρνές δηλαδή, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι κάτω, να σας βγάλει Αγίους Αναργύρους, και από τις τρεις γέφυρες βγείτε στην Κηφισού και θα γλιτώσετε σχεδόν όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από την άλλη μεριά, την βορειοανατολική, ας πούμε, μπορείτε να κατεβείτε Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια. Και ακόμα καλύτερα Κύμης και Βεΐκου, αν σας εξυπηρετεί. Εάν διαλέξετε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, θα βρείτε μόνο χαμηλά κίνηση πλησιάζοντας την Πανόρμου. Αυτό ήθελα βασικά να σου πω και δοθήσεις της ευκαιρίας να ενημερώσουμε πως έχει ακόμα αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Κοινοβούλιο.
0: Μιας και μιλάμε, εγώ ίσα έβλεπα ότι ο Κηφισός τα πρωινά τουλάχιστον κυλάει λίγο καλύτερα γιατί η τροχέα κάνει, δεν ξέρω αν είναι πείραμα ή το...
1: Παρεμβάσεις, ναι, είναι ο κόμβος, η καινούργια ομάδα.
0: Για πρώτη φορά εδώ και από χρόνια δηλαδή βλέπω συστηματικά παρουσία τροχέας η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, στις πολλές εισόδους που έχει ο Κηφισός, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, έχει πάρα πολλές εισόδους για να είναι αυτοκινητόδρομος, εκεί αυτοί που κατεβαίνανε βγαίνανε δεξιά να κλέψουν και ή μποτιλιάρανε τους υπόλοιπους όταν προσπαθούσαν να ξαναβγούνε κανονικά ή γινόντουσαν ατυχήματα γιατί ερχόταν κάποιος από την είσοδο, ένας δεν πρόσεγε τον άλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα βλέπω ότι έχει συστηματικά τροχέα εκεί που εμποδίζει αυτό.
1: Οπότε
0: αυτό βοηθάει να κυλάνε. Επιβεβαιώνονται συγκοινωνιολόγοι που λέει ότι αν κανείς δεν άλλαζε ποτέ λωρίδα κυκλοφορίας, πήγαινε στην ίδια, όλοι θα φτάνανε νωρίτερα στον προορισμό τους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κάνουν αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι κακοτεχνίες, τα πολλά αυτοκίνητα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι οι αστυνομικοί. Αλλά σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρεις, κάνουν δουλίτσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλησπέρα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις, 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15, οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει ταξίδια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλοί εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι. Από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές ο Σονούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καριστιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμαρά να κάνει το δικό του. Ο Σαμαράς πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Είχαμε τους παράξενους τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Και έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
2: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια, αλλά είναι οι βουλευτές γεγονός, και οι δημοσιογράφοι επίσης.
2: Ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές εκτός αν η κυβέρνηση, ναι, οι κυβερνήσεις χάσουν τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
2: δεν αλλά είναι απλό.
0: Δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
2: Ορίστε, είπατε.
0: Δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ούτε αυτή τη φορά.
2: Όχι, όχι. Αλλά
0: είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
2: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης της, του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία, ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
2: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία ή ναι, σε προσωπικό επίπεδο? Σαν
0: σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
2: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
2: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
2: ναι,
0: καλύτερα
2: ναι,
0: να γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Να γίνει στο τέλος.
2: Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση, ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
2: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε. Και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
0: Αχα.
2: Θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι. Είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας?
2: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλγεται από χρυσαυγήτικες απόψεις, και το λέω να κάνω το διαχωρισμό. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι. Θα φέρει τη δικαιοσύνη ως πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
0: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
2: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρυγμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γυτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
0: Κρατάω αυτή την παρατήρηση και τελευταίο ερώτημα βέβαια είναι το αν η κυρία Καριστιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά, απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
2: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βίκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγή από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
0: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
2: Άμα αυτό όχι, όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαραταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του, δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιμόπουλε. Κουράγιο. Καλή δύναμη δηλαδή, γιατί θα τρέχετε. Από τώρα, όχι από τον Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
2: Μην το συζητάτε. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι αυτό που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά έναν τρόπο να συνδέεστε με το ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αλλά με τις ταχύτητες που θα είχατε με μια καλή οπτική ίνα στο σπίτι σας. Είναι το 5G Wi-Fi, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, εξίσου γρήγορες ταχύτητες. Και το μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για τα στεγαστικά δάνεια και τον τρόπο που έχει η Εθνική Τράπεζα να σας βοηθάει να φτάσετε σε αυτά, με έναν προσωπικό σύμβουλο από την πρώτη στιγμή, με την προέγκριση σε 48 ώρες και τα χρήματά σας 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανά τμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις από την Τεχεράνη έρχονται μετά από Ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

0: ημερολόγιον Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό, ένα κομμάτι παλιό παμπάλαιο των Blind Faith, γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker που είχαν φύγει από τους Cream συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα, το 1969, στο Hyde Park του Λονδίνου, μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας την στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να το αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά, έχουμε τη σπάει και χειρία, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, τη Βηρυτό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι, τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει, κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία, δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι νομίζω η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο οποίος δημιουργεί μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο, υπαίθριο, χώροι εστίας, χώρους εστίασης. Είναι μερικές από τις υποδομές ενός νέου πάρκου στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται. Ο οργανισμός το κατασκευάζει και είναι ένα έργο που θα είναι στη διάθεση των κατοίκων των γύρω δήμων. Είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος το λιμάνι να επιστρέψει στις γύρω περιοχές τα ωφέλη που παίρνει από την λειτουργία του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές τις μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους. Καινούργια άλμπουμ. Ο Πολ Μακάρτνι είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους. Θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ. Και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή, αν το ξεχωρίσει, το πρώτο ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και είδα να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα. Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το Σκάκι το κομματρία, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια 20ετία σχεδόν στην πολιτική ζωή μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Χαριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
0: για πέστε τα.
1: Ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγαίνω στην εκπομπή σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές της επιλογές.
0: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχει ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχεις και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
0: Έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
1: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος, τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
0: ναι, ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά, εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5% στο 15% για τις επιχειρήσεις οι οποίες, ή μάλλον για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχής πάνω από 2 εκατομμύρια, με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θυγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θυγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
2: ναι,
1: βάζω,
2: γιατί πληρώνω γιατί 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
1: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είμαι υπερβολικός, τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
2: Η συζήτηση για το ΦΠΑ την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
1: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
2: Με μια έννοια, ναι. αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μη είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις. Mm. Μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεφών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πας και επιδόματα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή, γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχόμενα κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
1: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατηρημένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26, χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα του κύριου Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10% το πήγε στο 5%. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του Πασόκ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν να μην.
2: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη το τέλος είναι πιο, το τέλος της, ενώ Απρίλιος είναι πιο πιθανός?
1: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το Πασόκ θα γίνει κυβέρνηση.
2: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Μήλο! Κρήτη!

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τέψη της γέφυρας Λυκόβρησης προς Αγίου Σαναργύρου, ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τους Καραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανισυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μία επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμερα νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Οι ισχυροί άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,5 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,5 δολάρια ένα βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρειο Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

0: Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Στούμπος δίπλα μου.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί, καλή εβδομάδα. Καλή
0: είναι η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με καλοκαιρινό καιρό. Πια έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, με γεμάτες παραλίες, με γεμάτη διάθεση σε πολύ κόσμο, νομίζω, γιατί είναι σε καλοκαιρινή διάθεση και με τις πανελλήνιες εξετάσεις να συνεχίζονται και να ολοκληρώνονται σε λίγες.
1: Αλλά η καλή διάθεση νομίζω κατά βάση οφείλεται στους περισσότερους φιλάθλους, γιατί έρχεται το Μουντιάλ. Αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε.
0: Είναι ωραίο. Είναι...
1: Δεν είπαμε αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού.
1: Γι' αυτό είπαμε, βιάστηκαν πολλοί να ανακηρύξουν νέους σχηματισμούς και μερικοί άλλοι κρατάνε όπισθεν, όπως λέμε, όπως ο κύριος Σαμαράς, και περιμένει καταλληλότερες στιγμές.
0: Από το Μουντιάλ με πήγες στα πολιτικά κατευθείαν. Εγώ
1: κοίταξε, έχουμε
0: θα
1: λίγο,
0: ξαναγυρίσω στο
1: έχουμε
0: Μουντιάλ.
1: Λίγο αθλητικό πεδίο στα πολιτικά, οφείλω να πω. Έχουμε τρίπλες, έχουμε τάκλιν, έχουμε αποβολές.
0: Γκολ δεν ξέρω αν έχουμε.
1: Γκολ δεν έχουμε, γιατί μέχρι τώρα τα γκολ είναι φαντασιακά. Είναι όλα στις δημοσκοπήσεις. Γκολ, αυτογκολ και άλλα πολλά. Αυτογκολ βασικά.
0: Το μόνο όμως.
1: Το τελευταίο διάστημα το στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ναι, όχι αυτό γκολ. Αυτό είναι, θυμάσαι τις ομάδες που πέφτανε στην τρίτη εθνική με τη μία. Ήτανε, βέβαια και η ΑΕΚ είχε πέσει λόγω χρεών.
1: Άλλα, αλλαγή, άλλα, μακρύ παρελθόν. Ταξόφλησαν όλα αυτά οι ομάδες.
0: Ταξόφλησαν όμως, νομίζω και στην Ιταλία έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Η Ιουβέντους είχε πέσει στη δεύτερη εθνική.
1: Γιατί καταδικάστηκε. Ναι. Και όχι μόνο πλήρωσε και έπεσε.
0: Και εδώ κάπως αντίστοιχα. Καταδικάστηκε στη συνείδηση
1: και
0: του λαού.
1: Τίτλος. Κάτσε, έχει πέσει λίγο ρόπαλο. Εδώ τα ρόπαλα είναι λίγο χαδιάρικα όταν πέφτουν. Άσε που σπανίζουν. Εδώ έχουμε το τελευταίο διάστημα συγκρούσεις μέσα στα γήπεδα γνωστών κορυφαίων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων. Προχτές μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ. Και άλλα πολλά. Ό,τι θες γίνεται. Ωραία παραδείγματα για τους ανθρώπους που συμπολίτες, τους νέους που δίνουν πανελλαδικές. Βλέπουν λοιπόν με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τις ευθύνες τους διάφορα κεντρικά πρόσωπα της χώρας.
0: Να ήταν τα μόνα αυτά. Εντάξει, πάμε σε πολλά. Έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα παραδείγματα.
1: Σου είχα πει ότι είσαι πολύ αισιόδοξος για τον φίλο μου τον Τραμπ. Είδες τι γίνεται.
0: Ήμουν αισιόδοξος, γιατί όταν ο ίδιος εκτίθεται με δηλώσεις.
1: Για εκατοστή φορά.
0: Για εκατοστή φορά.
1: Έχει ακόμα πράγμα.
0: Έχει ακόμα, λες.
1: Ωραία, ωραία κατάσταση.
0: Αναφέρεσαι στην επικαιροποίηση του πολέμου στην περιοχή, δηλαδή βομβαρδισμός από τη μία της Βηρητού από το Ιράν και από την άλλη βομβαρδισμός, το αντίστροφο, από το Ισραήλ της Βηρητού και του Ισραήλ από το Ιράν. Δηλαδή.
1: Σαν να βγήκαν στο κορμπέρι και οι Χούθοι. Γιατί πάτησαν το κουμπί από την Τεχεράνη, όπως είπες, και όλα υπέροχα. Τώρα, βέβαια, αυτή την ώρα ξεκουράζεται ο μεγάλος πρόεδρος. Θα ξυπνήσει να δούμε τι θα μας πει.
0: Είχαμε,
1: γιατί έριξε πάλι ένα τηλέφωνο στο φίλο του τον Μπίμπι. Του είπε να προσέχει, γιατί η μεγάλη συμφωνία είναι έτοιμη. Λέει κάτι λέξεις μπερδεύονται εκεί. Στις λέξεις μπερδεύονται. Μήπως μπερδεύει τις λέξεις με τις βόμβες. Κάτι του συμβαίνει. Δεν έχει καταλάβει τη βασική ποιοτική διαφορά.
0: Δεν είναι εύκολο για κανένα να ερμηνεύσει τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θα σου πω ότι είχε μια επίθεση ο πρόεδρος Τραμπ και σε μια δημοσιογράφο. Σε μια συνέντευξη που του πήρε, δεν του άρεσε ότι τον ρωτούσε, τη επιτέθηκε, την καθίβρισε, την απαξίωσε.
1: Μια προσοχή στους δημοσιογράφους πάντως.
0: Ναι, αλλά να σου πω, αν οποιοδήποτε πολίτης μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα, θα τον επικρίνουν και ορθώς για τον τρόπο που ανταποκρίνεται. Δεν σου λέω σε γυναίκα για λόγους ευπρέπειας, για λόγους σεβασμού, για λόγους ευγένειας. Εδώ αυτός ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει και κανένας δεν ασχολείται. Όχι κανένας. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, τουλάχιστον στην πατρίδα του, στην Αμερική. Είχαμε και ένα σοβαρό γεγονός, κατά την άποψή μου, Δημήτρη, την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο. Ήταν η παρενόχληση από τον πύργο ελέγχου των κατεχομένων.
1: Και παραδίπλα και πετάγαν κάτι πολεμικά.
0: Δύο F-16 και παρενοχλούσαν τον Ευρωπαίο Υπουργό Άμυνας, τον Έλληνα, αλλά και τους.
1: Και τους άλλους δύο.
0: Τις αποστολές της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
1: Έτσι, για να θυμίζουν ποιος έχει την κατοχή,
0: ναι, αλλά
1: και τι παραδείγματα παίρνει από τον Τραμπ ο κύριος Ερντογάν, που είναι γείτονας, σταθερός και σύμμαχος.
0: Ο Τραμπ παίρνει από τον Ερντογάν. Εδώ τα μπερδεύεσαι, γιατί είναι παλαιότερο το.
1: Εσύ αμφιβάλλεις ότι ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει. Άρα, κάποια στιγμή, όπως είδαμε, έβαλε το Ρούμπιο τις προάλλες πριν λίγες μέρες να του στείλει το μήνυμα ότι F-35 δεν πρόκειται να δει όσο έχει του S-400, αλλά θα μου πεις και αυτό μπορεί να το αλλάξει. και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Εγώ το βλέπω με τη θετική του οπτική, ότι στην χώρα η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης, του Συμβουλίου Κορυφής
1: αυτό της το
0: Ευρώπης,
1: εξάμεινο.
0: Αυτό το εξάμεινο γίνεται μια παρέμβαση, μια επέμβαση, μια παρενόχληση από τρίτη χώρα.
1: Είδες να γίνεται μια ανακοίνωση.
0: Η οποία ζητάει και τη στήριξη της Ευρώπης. Αν δεν βγει ανακοίνωση, τότε, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει χάσει κάθε έννοια σεβασμού στα μέλη της και αυτοσεβασμού γενικότερα. Έχω όμως την αίσθηση,
1: χάνουν
0: Δημήτρη, ότι το έχει κάνει.
1: Χάνουν τα πασχάλια μερικές φορές, αλλά θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες άργησε η Ευρώπη να βγάλει μια έτσι καυστική δήλωση που να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως προεδρεύουσα αυτό το εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του μεγάλου περιβαλλοντικού συνεδρίου που θα γίνει το φθινόπωρο. Και όπου δεν είναι καλύτερο η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τσαμπουκά από την Άγκυρα. Okay, τώρα μάλλον κάναν ντούκου σε αυτό, αλλά αφού κάναν ντούκου σε αυτό, πήγαμε στην ιστορία με τα αεροπλανάκια για να θυμίσουν ποιος είναι ο γειτονικός τσαμπουκάς.
0: Σε κάθε περίπτωση, δέστε ως ευκαιρία τουλάχιστον η Ευρώπη να κινητοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί σε αυτές τις αδιανόητες προκλήσεις και της γείτονος αλλά και των κατεχομένων. Έχουμε και άλλο ένα πολύ άσχημο γεγονός το οποίο δημοσιοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, τη σύλληψη μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στον εκβιασμό πολιτών, κυρίως στις πολεοδομίες. Έπαιρνε το λεγόμενο φακελάκι προκειμένου να προβεί σε νομιμοποιήσεις, σε τακτοποιήσεις, σε προτεραιοποιήσεις διαδικασιών.
1: Άψογη δουλειά.
0: Άψογη δουλειά.
1: Νομίζω είναι το πέμπτο κύκλωμα που αποκαλύπτει τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Με πολλά πλοκάμια. Και έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να μας μιλήσει για αντίστοιχα φαινόμενα και για το τι πρέπει να γίνει από πλευράς της πολιτείας προκειμένου να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας διοίκησης και άνθρωπος που έχει αναλώσει πολύ μεγάλο μέρος και της επιστημονικής αλλά και της πρακτικής ενασχόλησής του με το δημόσιο και τις παθογένειές του. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Καρκατσούλη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρίωτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντα θα υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Όμως αυτό που φαίνεται να υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα δεδαλώδες νομικό πλαίσιο. Ο ένας νόμος υπερκαλύπτει τον άλλο και τα κενά τελικά δίνουν τη δυνατότητα σε αντίστοιχα κυκλώματα να παρακάμπτουν το νομικό πλαίσιο και να παράγουν διαφθορά. Είναι έτσι ή είναι κάτι διαφορετικό?
2: Ναι, έτσι είναι. Αλλά ξέρετε κύριε Μουρούτη, πάντοτε το έγκλημα και ειδικά το οργανωμένο, όπως φαίνεται ότι είναι αυτή η περίπτωση, τρέχει πιο γρήγορα από την νομιμότητα. Αυτό είναι κανόνας. Και το λέω αυτό γιατί από την εποχή, ας πούμε, του Τρίτσι, να πω έτσι, μέχρι τώρα έχουν περάσει 25-30 χρόνια από το 83, εν πάση περιπτώσει, που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση αυτή να τελειώνουμε με το καρκίνωμα των αυθαιρέτων, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα σας έλεγα, που έγιναν για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το περίεργο πράγμα. Έχουμε δηλαδή αυθαίρετη δόμηση.
0: Δεν αντιμετωπίστηκε τώρα μεταξύ μας αυτό το
2: πράγμα. Ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτά τα wars γενικά, λέω τον αγγλικό όρο, γιατί από αυτά τα δανειστήκαμε από την Αμερική, war on drug, war on poverty, δηλαδή έχουν έναν εξαγγελτικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να δώσουν και ένα στίγμα ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα το λύσουμε. Από τότε μέχρι τώρα, αυτά που έχουν γίνει σε άλλη χώρα κανονικά θα είχαν λύσει το πρόβλημα, και το λέω αυτό γιατί κάναμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες από εκεί που ήταν, που είχε εστιαστεί το φαινόμενο της διαφθοράς, της μικροδιαφθοράς όμως. Προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό. Όσο είχαμε το θέμα των αυθαιρέτων.
1: Μήπως είναι λίγο μεσαία διαφθορά αυτή, να μου επιτρέπετε, και όχι μικρό?
2: Αυτή που συζητάμε τώρα είναι grand corruption, είναι μεγάλη διαφθορά. Αυτή έχει να κάνει με real estate, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Οπότε έχουμε φύγει τελείως από εκείνη την εποχή. Θα σας έχω το πρόβλημα εξακολουθεί, δεν παραμένει των αυθαιρέτων, έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, μια άλλη κουβέντα. Αυτό που παρατηρούμε εμείς τώρα, σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Τούμπος, αυτά τα 3-4 που είπε, αυτά τα 3-4 είναι εγκληματικές οργανώσεις, που σημαίνει, σκεφτείτε, Χαλκιδική, Εύβοια, Μύκονος, έτσι, μέχρι νεκρό είχαμε, έτσι, από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά είναι διαφορετικά γιατί έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τουρισμού, του υπερτουρισμού, όπως θέλετε πείτε το, και ταυτόχρονα τη διαδικασία αυτή του real estate, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι τα κυνηγάνε αυτά δεν γνωρίζουν τώρα και ιδιαίτερα όρια. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί γενικότερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει, δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες, τις βγάλαμε, τις κάναμε οι δόμοι. Οι δόμοι, οι υπηρεσίες δόμησης συνδέθηκαν με κάτι το οποίο είναι μέχρι τη μέση. Ένα χαρακτηριστικό δικό μας είναι ότι σωστές είναι οι πολιτικές που σχεδιάζονται, αλλά όταν πάμε στην εφαρμογή είναι μέχρι τη μέση ή στην αρχή και μετά τα παρατάμε. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, οι ελεγκτές δόμησης που είχαν ανακοινωθεί όταν έγιναν οι δόμοι, θεωρητικά από πολλούς ότι είναι αυτή, είναι μια ελπίδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, να έχει ένα μηχανισμό ελεγκτικό, ο οποίος έβγαινε. Εδώ όμως, όταν μετά είδαμε ότι αυτό δεν απένωσε.
0: Σε επίπεδο στατιστικών δεν έχει αποδώσει καθόλου.
2: Κύριε Μουρούτη, όταν το πρόβλημα είναι τεράστιο, το αποτέλεσμα, ακόμη και αν σημειακά έχει κάνει κάτι, δεν φαίνεται.
0: Πάντως, ακούστε με όμως για το εξής, ναι. Το οποίο θεωρώ εντελώς ενδεικτικό. Στην δεκαετία του 2000 υπήρχαν οι περίφημοι ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι είναι παράνομοι. Έτσι δεν είναι, είναι παράνομοι. Εκ των υστέρων υπήρξαν κάποιοι νόμοι που νομιμοποιούσαν ή τακτοποιούσαν αυτούς τους χώρους.
2: Όμως,
0: προκειμένου να δοθεί μία άδεια. Ερχόταν και προκειμένου να δοθεί και ένα δάνειο, ερχόταν εκπρόσωπος της τράπεζας να πιστοποιήσει τα τετραγωνικά, να πιστοποιήσει την κατανομητότητα. Θέλω να πω λοιπόν, σε κάτι παράνομο που ήταν όλες οι πολυκατοικίες της Αττικής το 2000 που είχαμε και υψηλή δόμηση και τότε ήμασταν και σε μεγάλη ανάπτυξη, είχαν ένα βαθμό παρανομίας. Αυτόν τον βαθμό παρανομίας, όταν το ίδιο το κράτος και όταν και οι τράπεζες τον πιστοποιούσαν ως νόμιμο, τελικά ο ίδιος ο πολίτης τι να περιμένει. Και μετά από 10 χρόνια ερχόταν η ίδια η πολιτεία και έλεγε: εδώ έχεις πρόβλημα, είναι παράνομο, άρα πρέπει κάτι να κάνεις, να ξαναπληρώσεις, να στο τακτοποιήσω.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αλλά προσέξτε, όταν η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, δηλαδή έχετε ένα φαινόμενο που έχει πολύ έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, εγώ δεν είμαι υπέρ του να συγχωρηθούν αυτά. Αλλά κατ' οικονομίαν αποδίδεται και το δίκαιο και η διοίκηση. Έτσι, κατ' οικονομίαν δουλεύει. Δηλαδή, να δεχθώ μια παρασπονδία.
0: Δεν θα μπορούσαν να υπήρχαν δίκαιοι νόμοι. Δίκαιοι νόμοι.
2: Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, όχι να γίνει αυτό κανόνα. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι κινδυνεύουμε. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την παλιά ιστορία των αυθαιρέτων. Κινδυνεύουμε από πράγματα τα οποία είναι εκτός του πεδίου μας. Δηλαδή, θα μπορούσε να σας πει κάποιος το εξής. Μα με συγχωρείτε, κάναμε την προσπάθεια με το κτηματολόγιο. Έτσι. Έγινε άναρχα, δεν έγινε συστηματικά όπως γίνονται συνήθως τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μελετήθηκαν σοβαρά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να πάρεις μια υπηρεσία που ανήκει στους Δήμους και να τη μεταφέρεις σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακόμα και αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις, αλλά άμα το κάνεις με τον λάθος τρόπο, όπως έγινε τώρα, τώρα έχει μπλοκάρει το σύστημα. Γίνονται προσπάθειες σημειακά να ξεμπλοκάρει, αλλά όμως οι αιστείες ανάπτυξης διαφθοράς είναι τεράστιες.
1: Εσείς γνωρίζετε με την εμπειρία σας και τώρα το αναφέρατε ότι η ένταξη στο κτηματολόγιο ήδη αμφισβητείται από τους περισσότερους Δήμους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν και δικαστικά.
2: Μα είναι Συμβούλιο Επικρατείας όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, θα τους δικαιώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον εξής απλό λόγο. Διότι δεν μπορεί να πάρεις μια αρμοδιότητα εκεί και ως έλαχε και να πεις ότι μεταφέρω κάπου αλλού. Δηλαδή παίρνεις από ΟΤΑ που προσέξτε έχει συνταγματική κατοχήρωση και τη μεταφέρεις αυτή σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο έχει δικούς του μηχανισμούς, έχει αυτοδυναμία, έχει αυτοτέλεια, ακόμη και αν πολιτικά είναι ορθό και διοικητικά είναι ορθό, νομικά είναι λάθος. Αυτό σας το λέω γιατί η προχειρότητα και η ταχύτητα να το λύσω ένα πρόβλημα.
1: Πώς την εξηγείτε την προχειρότητα, κύριε Καρκατσούλη?
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση και πρέπει.
2: Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να πει κανείς ότι ο ΝΟΚ, ας πούμε, ήταν εξίσου λάθος, με την έννοια ότι δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήρθε να λύσει. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός. Οι προθέσεις είναι πάντοτε σωστές. Το αποτέλεσμα όμως είναι προβληματικό, ειδικά αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πόσες τρύπες έχει το σύστημα για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλου τύπου σοβαρότητα αυτό.
0: Και σε αυτές τις προοπτικές της σοβαρότητας και τις προτάσεις, θα έχουμε κάποια στιγμή, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά σας, τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε εδώ για να τα δούμε όλα από την αρχή, που θα λέγαμε κι εμείς.
2: Με χαρά. Ευχαριστώ.
0: Πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ευχαριστώ.
1: Έχουμε υλικό πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια.
3: Παναγιώτης Κατατσούλης, καθηγητής δημοσίας δίκησης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Εγώ παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον, Δημήτρη, και σε ειδησιογραφικό περιβάλλον και θέλω να σε ενημερώσω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προς το ίντερνετ και με σταθερό. Πάντως είχε ενδιαφέρον, Δημήτρη, συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καρκατσούλη. Νομίζω ότι αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο συζητάει κάθε ελληνική οικογένεια. Μας στέλνουν και πολλά μηνύματα οι ακροατές μας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο κύριος Τάκης μας λέει για τις πιλωτές, που και σε αυτό έχει δίκιο, ότι όλη η πολυκατοικία είναι ένα πάρκινγκ σε αντίθεση με ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στο ελληνικό FBI που εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση και αυτή την εγκληματική οργάνωση, όπως και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά και μεταξύ μας βοηθάει στο έργο της δημόσιας διοίκησης και ξεχωρίζει την Ήρα από το Στάρι, όπως θα...
1: Καλά κάνουν σε αυτές τις ενεργές οι αρμόδιες αρχές, οι ειδικές αρχές, αλλά εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ ως πολίτης.
0: Θα σου πω μισό λεπτό πριν το πεις ότι καλά κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Μπορεί να θεωρείται υποχρέωσή τους και αυτονόητο να το κάνουν. Όμως επειδή εμπλέκεται η δημόσια διοίκηση και είναι οι εσωτερικές υποθέσεις, ήταν παλιά στο παρελθόν, να θυμάσαι, πολύ δύσκολο το να μπλεκτούν στα πλοκάμια αυτά της δημόσιας διοίκησης. Και τώρα μπορεί να είναι υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους στην αστυνομία. Με τον τρόπο που πρέπει, σε διέκοψε όμως.
1: Δεν πειράζει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είπα και στον κύριο Καρκατσούλη, εγώ βλέπω μια αρκετή ποσοστιαία έκταση εννοώ σε μεσαία στελέχη που εμπλέκονται. Δεν χαρακτηρίζω τώρα τα μεγέθη, τα οικονομικά κτλ. Αλλά αυτό δείχνει και γεωγραφική εξάπλωση. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε μια περιφέρεια ή ένα νομό και με τα προηγούμενα. Θυμίζω είχαμε και δολοφονίες παλιότερα.
0: Στο υπονόησε ο κ. Καρκατσούλης ότι από τη στιγμή που το real estate είναι νούμερο ένα αναπτυξιακός πυλώνας για τη χώρα και έχει μεγάλη οικονομική.
1: Όχι μόνο για τη χώρα, υπεραξία. Παντού γίνεται χαμός, αλλά δυστυχώς και στη χώρα μας. Ενώ θα έπρεπε να προστατεύουμε πολύ πιο οργανωμένα. Γιατί εδώ έβαλε και το θεσμικό θέμα, έτσι, που εξέφρασε προφανέστατα την κριτική του για την προχειρότητα σε σχέση με το θέμα των πολεοδομιών, του κτηματολογίου και πάει λέγοντας, αλλά να μην το εξαντλήσουμε.
0: Πάντως,
1: αυτό.
0: Ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει πράγματι. Ότι και τα μνημόνια μας οδήγησαν σε μια νομοθετική ομπρέλα και αλλαγών και προστασίας των πολιτών. Μακάρι αυτά να έχουν οριστικό αποτέλεσμα από εδώ και πέρα. Δηλαδή να ξέρεις τι ορίζει ο νόμος, τι δικαιούσε να κάνεις, τι περιουσία έχεις και τι μπορείς να κάνεις με την περιουσία σου. Πάμε στα πολιτικά όμως. Στα πολιτικά είχαμε πλούσιο, πυκνό Σαββατοκύριακο. Πες κάτι άλλο.
1: Ήθελα να πω, επειδή μπορεί να χαθεί γενικώς τις εξελίξεις και πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα θέματα, γίναν χθες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία. Όπου, ας το πούμε, ο φιλοευρωπαίος, το λέω με προσοχή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ο λιγότερο επηρεαζόμενος από τη ρωσική επιρροή.
1: Από τη σημερινή κατάσταση στη Μόσχα, κατάφερε να εκλεγεί, παρότι είχε αντιμετωπίσει πριν από λίγα χρόνια την ήττα σε σχέση με τη σύγκρουση με το Αζερμπαϊτζάν κτλ.
0: Με δυσκολία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε να κυριαρχούν οι πολλοί δισεκατομμυριώχοι στις εκλογές. Δεν μιλάω για αυτόν που εξελέγει. Με ένα ποσοστό που από ό,τι φάνηκε και στη συμμετοχή είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτό είναι παρήγορο τουλάχιστον, φτάσανε περίπου σε ένα ποσοστό 60% συμμετοχής, αλλά θέλω να σημειώσω ότι επανεξελέγει με αρκετούς βουλευτές ένας άλλος δισεκατομμυριούχος, όχι αυτός ο Ρώσος, ο φιλορώσος που λέμε, ο Ρώσο-Αρμένιος, που παρολίγον θα γινόταν ο νέος πρωθυπουργός, ένας άλλος ο οποίος μάλιστα λέει ότι είναι υπέρ της, πώς να το πούμε, της πλούσιας και ευνομούμενης Αρμενίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτός πριν από 2 χρόνια, επειδή συνδυάζεται με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται κι αλλού, είχε πει ότι είχε ένα τάμα η οικογένειά του να κάνει ένα τεράστιο άγαλμα του Ίσου και παρά τις αρχαιολογικές αντιρρήσεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την καταστροφή μιας σειράς υποδομών, προχώρησε στην κατασκευή ενός γιγαντιαίου αγάλματος του Ίσου και παρά και την αντίρρηση της Εκκλησίας.
0: Ξέρεις όμως γιατί. αυτοί οι λαοί έχουν, επειδή ήταν στερημένη η θρησκευτικότητά τους και τα λοιπά για πολλά χρόνια και καταπιεσμένοι ήταν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα, νιώθουν την ανάγκη να το κάνουν σε υπερβάλλοντα βαθμό και ίσως αυτά μετράνε στην τοπική εκεί κοινωνία και γι' αυτό προφανώς το κάνει και παρά όντως τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας. Πάμε όμως στα πολιτικά στην Αρμενία. Στα πολιτικά τα δικά μας. Είχαμε πολύ πυκνό Σαββατοκύριακο. Είχαμε καταρχάς την
1: Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Παρασκευή Σαββατοκύριακο, σωστά το λες. Την Παρασκευή είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά στην Κρήτη. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη διάλυση και με τη βούλα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ακόμα δεν υφίσταται τουλάχιστον επί της ουσίας, επί της αρχής και επί της ουσίας. Το δεύτερο είναι πρωτοφανές. Το πρώτο έχει ξαναγίνει. Το δεύτερο δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ούτως ή άλλως εγώ αυτά που ζούμε γενικότερα θα έλεγα και μόνο το γεγονός ότι μέσα στη Βουλή, για να ξεκινήσω από το κεντρικό θεσμικό, έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές και δεν είναι οι εποχές των μνημονίων, που ας πούμε και τότε πάλι λιγότεροι ήταν όσοι ανεξαρτοποιήθηκαν κατά δεκάδες. Λέω τώρα, αυτό δείχνει την κρίση της πολιτικής και αυτό αφορά τους πάντες, γιατί όλοι έχουν, ας το πούμε, πρώην δικούς τους, διαγραμμένους πρωθυπουργούς ή άλλοι βουλευτές κλπ. Λέω τώρα το εξής. Mm-hmm. Η συνεδρίαση, καταρχάς μάλλον για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Σαμαράς μας είπε ότι προχωράει, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει πολύ σοφία και πολλές απαντήσεις και περιμένουμε πλέον πότε θα μας ανακοινώσει τις αποφάσεις του, όπως είπε, σηματοδοτώντας την προοπτική ενός κόμματος και από ό,τι είδα δεν βιάζεται. Ίσως γιατί έχει κάνει πιο σωστή ανάλυση από άλλους το πότε θα γίνουν οι εκλογές ή περίπου θα γίνουν οι εκλογές, θα το πιάσουμε μετά αυτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα, τα διάφορα που αναμενόντουσαν για το πολιτικό συμβούλιο νομίζω χαμήλωσαν τους τόνους, αλλά μάλλον ήταν και η τελευταία προειδοποίηση έσω κομματικά προς τον κύριο Δούκα ότι τα ζητήματα κάπως πολύ φιλικά που βλέπει προοπτικώς με άλλα κόμματα όπως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μάλλον ότι δεν θα πρέπει να τα επαναλάβει. Άκουσα πολλές κριτικές.
0: Νομίζω έκανε λάθος ο κύριος Σαντουλάκης που άφησε έδαφος τον κύριο Δούκα να αναπτύξει την στρατηγική του και να σύρει το ΠΑΣΟΚ στη στρατηγική του.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα κρυθούν. Προσπάθησε να κάνει αντεπίθεση με την οργάνωση των Υπουργείων, όπως λέμε, των σκιωδών Υπουργείων.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά και εκεί είδαμε κάποιες απουσίες.
0: Για μένα είναι έξυπνη κίνηση ως προς το εξής. Ότι την ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα καινούρια κόμματα είναι κόμματα αντίθεσης, άρνησης και κριτικής, το ΠΑΣΟΚ πάει να δείξει ότι έχει με ένα πυρήνα στελεχών που θέλουν να έχουν κυβερνητικές προτάσεις και κυβερνητικές θέσεις και ότι παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα έχει. Από την άλλη, θέλω να σου πω και είχε πλάκα αυτό που μου είπε κάποιος και μου άρεσε ως επιχείρημα, ότι αν κάποιος έλειπε από τη χώρα για 15 χρόνια και ξαναγυρνούσε και δεν είχε ιδέα τι γινόταν και ξαναγυρνούσε και έβλεπε ότι συζητάμε για τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ και λοιπά, θα έλεγε βρε παιδιά δεν άλλαξε τίποτα στα 15 τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα.
1: Να μην είναι βιαστική, θα δούνε πολλές αλλαγές γιατί μεσολάβησαν και άλλα κόμματα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να έχουμε και μετά τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: η ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όλοι λοιπόν αυτοί με τα σωματεία τους να το δουν το θέμα πριν κλαίμε, γιατί μετά θα είναι αργά. Λοιπόν, να φύγουμε από τα πολιτικά θέματα και να πάμε σε καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά. Ήταν η πολύ αυτή όμορφη εκδήλωση που έγινε πρόσφατα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να τιμηθεί ο ζακινθινός ο κ. Αρβανιτάκης, που δόρισε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ για να γίνουν υποτροφίες σε φοιτητές που θα πάνε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η εκδήλωση έκλεισε και με το μουσικό μέρος. Έτσι ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Είναι μαζί μας η μουσικός και μαέστρος η κυρία Παναγιώτα Παυγέλου, η οποία εμφανίστηκε σε αυτό το μουσικό μέρος της εκδήλωσης με τα παιδιά του Εύηχων για να ευχαριστήσουν, να τέρψουν το κοινό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε κυρία Παυγέλου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Να πω είστε ότι καλά. Δεν ήμασταν μόνο παιδιά, ήταν και μαμάδες και παλιές μαθήτρες του Εύηχων.
0: Που τραγούδησαν.
1: Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Εύηχο.
0: Είναι δεύτερο αυτό.
1: Ναι, που.
0: Δύο σχήματα έχετε.
1: Ήταν δύο σχήματα που παρουσιάστηκαν μαζί.
0: Ωραία. Εγώ θυμάμαι τα παιδιά.
1: Και επίσης παρουσιάστηκαν.
0: Ναι. Τώρα και έχει και μεγάλους.
1: Ναι, ωραία. Έχει και μεγάλους που είναι πρώην μαθητές, σπουδαστές και
0: μητέρες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί ξέρουμε ότι γενικά η τέχνη τους ανθρώπους όταν είναι εξαγριωμένοι τους γλυκαίνει. Η μουσική έχει τη δυνατότητα τα άγρια ήθη έτσι να τα εξημερώνει.
1: Και είναι καλό να πλώνουμε και γέφυρες επικοινωνίες.
0: Έχουμε άγρια ήθη σε αυτή την, θα μου το πείτε τώρα, αφού έχουμε σε αυτή την εποχή, ο κόσμος έχει αγριέψει πολύ γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα, να δώσει μια δυνατότητα η μουσική, τα ήθη λοιπόν αυτά τα άγρια να εξημερωθούν. Και σε αυτό το τομέα νομίζω ότι βοηθάτε κι εσείς. Πείτε μου τι λέγατε προηγουμένως.
1: Όχι, απλά θέλω να πω ότι το να φτιάχνεις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ γενεών είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αρχίζουν πια από φίλους που έχουν παιδιά και από γονείς να μου λένε ότι δεν αισθάνονται να συνδέονται με τα παιδιά τους και έχουν. Μιλάμε για μικρά παιδιά, δεν μιλάμε για μεγάλα παιδιά.
0: Που έχουμε οπότε διαφορά μέσω γενεών.
1: Ναι, μέσω της τέχνης βρίσκουμε κοινούς τόπους
0: επικοινωνίας
1: και τέρψης. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ένα παιδί τραγουδάει μαζί με τη μητέρα του, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνδέονται.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθουν ότι υπάρχει κοινό πεδίο. Mm-hmm. Υπάρχει κοινός τόπος αναφοράς.
0: Και το πεδίο της μουσικής είναι καλός τόπος αναφοράς, διότι η ζωή έχει προκλήσεις και με κακούς τρόπους αναφοράς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτούς να τους αποφεύγουμε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Πότε φτιάχτηκε αυτό το δεύτερο σχήμα?
1: Μετά από παρότρινση μιας φίλης, να πούμε την αλήθεια, πολύ αγαπημένης, φτιάχτηκε πέρυσι τον Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε.
0: Ναι, σχετικά και νεαρό πολύ σε ηλικία.
1: Ναι,
0: τώρα σιγά ενηλικιώνεται.
1: Ναι.
0: Είναι 7 μηνών, 8.
1: Όχι αυτό τον Οκτώβρη.
0: Του 25
1: τον προηγούμενο.
0: Ή του 24.
1: 24.
0: Α, είναι, εντάξει, έχει ενηλικιωθεί.
1: Έχει ενηλικιωθεί, ναι, έχουμε κλείσει ένα.
0: Πόσα άτομα έχει?
1: Είμαστε 20.
0: Και κάνετε, συναντιέστε κάθε...
1: Συναντιόμαστε Τετάρτες.
0: Κάθε Τετάρτες.
1: Στο Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Εύηχων που μας χορηγεί την αίθουσα και μπορούμε να κάνουμε πρόβα.
0: Ωραία.
1: Και είναι πολύ ωραία, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί αρχίζουμε να γινόμαστε μια οικογένεια. Μια πολύ όμορφη οικογένεια μουσική.
0: Ναι.
1: Που και αυτό σαν ένας, είναι μια αγάπη που φτιάχνεται μεταξύ των μελών μας, που μας κυκλώνει και λειτουργεί και ως ασπίδα προστασίας. Είναι τόσες οι αντικσότητες και η τοξικότητα που υπάρχει στην καθημερινότητα πια.
0: Γιατί
1: που χρειάζονται, δεν ξέρω, τα δίκτυα της κοινωνίας, τα κοινωνικά δίκτυα, οι παρέες, ο κοινωνικός ιστός έχει χαλαρώσει πάρα πολύ, προωθείται φοβερά η ατομική ευθύνη, εισαγωγικά, το άτομο. Ο καθένας.
0: Έχουμε παραποιήσει τις έννοιες των λέξεων γι' αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί είναι άλλο πράγμα η ατομική ευθύνη του καθενός μας σε σχέση με πράγματα και άλλο η συλλογική και άλλο η κρατική ευθύνη. Τα μπερδεύουμε λοιπόν στην Ελλάδα τα πράγματα επειδή βολεύει κάποιους, αλλά ευτυχώς που υπάρχει ελληνική γλώσσα που μπορεί να τα ξεκαθαρίσει αυτά, γιατί είναι πολύ πλούσια και θεωρείται και η μητέρα των γλωσσών.
1: Ναι. Τώρα βέβαια το πόσο βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσες υπάρχουν, είναι κάτι με ένα ερωτηματικό.
0: Το υπενθυμίζουμε εμείς κάθε μέρα.
1: Όσο πιο παλιά πάμε στις
0: τόσο
1: γενναίες,
0: καλύτερα, ναι.
1: Τόσο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε,
0: ναι, βρίσκουν κάπως... πεδίο κάποιοι γι' αυτό και μπερδεύουν την ατομική με τη συλλογική ευθύνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Η συλλογική έχει να κάνει με τις συλλογικότητες, η ατομική με τον πολίτη και η ευθύνη του κράτους είναι σε άλλους τομείς. Τους ξέρουν ποια είναι η ευθύνη του κράτους. Να μας έχει σχολεία, να μας έχει νοσοκομεία, να μας έχει στρατό, να μας έχει δρόμους, να μας έχει δημόσιες δομές, να οργανώνει πράγματα στη δημόσια διοίκηση, να εξυπηρετεί τον πολίτη.
1: Να λοιπόν, είναι άλλο αυτό. Ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ναι,
0: ναι,
1: υπάρχουν
0: βεβαίως.

0: Να βοηθάει τα παιδιά.
1: Όλους τέλος πάντων, να βοηθάει τους ανθρώπους.
0: Και στην τέχνη. Δεν χρειάζεται να είσαι μαϊντανός ή ναι. να είσαι.
1: Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή είναι η δουλειά
0: κάποιου
1: του.
0: Ή να είσαι σε κλίκες, ας πούμε, για να προωθείτε.
1: Που είναι μια κακή πραγματικότητα αυτή η κλίκες στην Ελλάδα σήμερα και δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες, κυρία Παυγέλου. Νομίζω ότι το ξέρετε και σαν συνειδητοποιημένος Έλληνας πολίτης. Αυτές οι κλίκες μας έχουν φάει γιατί δεν αφήνουν να προχωρήσουμε και δεν αφήνουν να υπάρξει πρόοδος με τους ικανούς. Πρέπει να είσαι κλίκα για να κάνεις τη δουλειά.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς θα το αντιμετωπίσουν πάρα πολύ έντονα και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: και είναι και
1: που αηδιασμένοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Μεταναστεύουν γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να μην ανήκουμε σε καμιά τέτοια κλίκα, να είμαστε ανεξάρτητοι και αυτοδύναμοι και αυτόφωτοι. Γι' αυτό λειτουργεί με μια εθελοντική συνδρομή τα σχήματα αυτά.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν κριτήρια που τα περισσότερα παιδιά και τα μέλη δεν πληρώνονται, ούτε και οι συνεργάτες. Δηλαδή και για μένα είναι μια
1: εθελοντική
0: εργασία.
1: Αυτή που κάνετε,
0: είναι μια εθελοντική εργασία. Και επίσης υπάρχει, να πω εκτός από τα χοροδιακά σύνολα, ότι εμφανίστηκε και το σύνολο εγχόρδων, τα βιολιά της Ιζάκηθος τα ονομάσαμε.
1: Ωραία.
0: Έτσι για να υπάρχει και
1: έχουμε
0: ένα σήμα καταδεχθέν.
1: Έχουμε βιολιτζίδες εδώ, βιολονίστες τους λένε.
0: Δεν έχουμε και φέρνουμε από την Αθήνα.
1: Δεν ξέρει, εσείς ξέρετε βιολιά.
0: Όχι, εγώ,
1: τι, όχι, εγώ σας έχω δει.
0: Εγώ γνωρίζω πιάνο.
1: Έχεις έχω δει να παίζετε βιολί σε εκδήλωση. Όχι,
0: όχι,
1: μου λέτε
0: σε εκδήλωση,
1: όχι.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ βιολί. Δεν έχω συνοδέψει.
1: Έχετε συνοδέψει. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι κάνατε σόλο, είπα ότι σας έχω δει με το πιάνο να παίξετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο πιάνο
1: και ήταν η εκδήλωση που έγινε στον κήπο του Μπέις, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Ήταν μαζί με τα παιδιά της χοροδίας τότε. Η εικόνα μου έρχεται τώρα στα μάτια μου μπροστά, γι' αυτό σας το λέω. Σας έχω δει να παίζετε βιολί.
0: Όχι, με έχετε δει να παίζω.
1: Να συνοδεύετε.
0: Πιάνο, να συνοδεύω το σύνολο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η συνοδεία σημαίνει ότι έχετε γνώσεις. Δεν μπορεί να συνοδεύετε αν έχετε γνώσεις. Εντάξει, δεν είσαι το πρώτο βιολί. Αυτό θέλετε να μου πείτε τουλάχιστον εκείνη την ημέρα, γιατί μπορεί να έχετε τις γνώσεις.
0: Μακάρι να μπορούσα να παίξω και βιολί. Θα ήταν αρχή Θεού.
1: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι επιθυμία σας.
0: Είναι ένα δύσκολο όργανο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Το πιάνο και το βιολί είναι τα αγαπημένα μου εμένα μουσικά όργανα.
0: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, ως εκ τούτου και εσείς είστε αγαπημένοι μουσικός.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε ποιοτική δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα επίπεδο επαρχίας εγκατελειμμένοι. Με εγκατελειμμένα
1: κακή
0: παιδιά,
1: ας πούμε. Ναι,
0: ναι, και ναι, να βλέπουμε με δέος το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Στέλνουμε τα παιδιά μας στην Αθήνα σε διαγωνισμούς, σε ορχήστρες.
1: Ναι.
0: Στέλνουμε τα παιδιά μας σε διακεκριμένες χοροδίες, ας πούμε, όπως στη Ροζάρτε, που έχουμε στείλει πολλά μέλη μας. Υπάρχουν μέλη παιδιά που ήταν στη χοροδία μου και είναι στις κόρες. Θέλω να πω, προσπαθούμε να
1: κάνετε δουλειά, ναι,
0: να κάνουμε
1: παιδιά
0: δουλειά και να μην υπολοιπόμεθα σε τίποτα
1: από
0: σε
1: τα μεγάλα αστικά
0: με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Να είμαστε στην ύλη των οργάνων σωστή για να μπορούν να μπαίνουν οι μαθητές μας στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Να πούμε για τη συνεργασία σας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και για την παρουσία σας αυτήν εδώ την εκδήλωση.
0: Ναι, εδώ σε αυτή την εκδήλωση παρουσιάσαμε πρώτα τα βιολιά της Ιζάκηθος με ένα πολύ ωραίο έργο του Μότσαρτ.
1: Πόσα βιολιά είναι?
0: Παίξαν 5 παιδιά, είναι πολλά τα βιολιά, είμαστε 15 παιδιά είναι τουλάχιστον, αλλά είναι πιο μικρά, σε πιο υψηλό επίπεδο ήταν αυτά τα 5 παιδιά που παρουσιάστηκαν, τα οποία το κάθε παιδί, φανταστείτε, έπαιζε διαφορετικό μέρος και με συνοδεία πιάνου. Αυτό ήταν ένα μέρος, το Αλέγκρο, από τον Διβερτιμένο του Μότσαρτ, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Και ήταν
1: και μπράβο στα παιδιά.
0: Και για τα παιδιά και μέσω της εξεταστικής περίοδου για τα περισσότερα από αυτά. Βέβαια δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε και την πρόσκληση του κ. Αρβανιτάκη, γιατί αυτός έκανε και θα κάνει πολλά για αυτά τα παιδιά. Ευελπιστούμε κάποια από τα δικά μας παιδιά
1: να είναι αυτά που θα πάρουν τις υποτροφίες.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολες οι εποχές και τα έχουν ανάγκη οι γονείς, θέλω να πω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το βοήθημα είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς που θέλουν να σπουδάσουν παιδιά.
0: Αυτό το βοήθημα που θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος.
1: Ναι. Που πρέπει να παρέχει στέγη στα παιδιά τροφή που σπουδάζουν, αλλά παλαιά, θέλω να πω εγώ, που υπήρχαν οι εστίες. Οι εστίες και για φαγητό και για ύπνο. Και αυτό υπήρχαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί, παρένθεση, η Ιζάκηθος τα δύσκολα χρόνια να έχει, που είχε τότε μαθητική εστία και τώρα μην υπάρχει τίποτα. Συνεχίστε εσείς τώρα.
0: Συμφωνώ,
1: αυτό που θέλετε να πείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου. αλλά θα βναυστώ και στη σύζυγό του, η οποία έχει φοβερή ενσυναίσθηση ως εκπαιδευτικός, και η γυναίκα του κ. Αρμανιτάκη. Μιλάμε για ένα υπέροχο, μιλάμε για ένα υπέροχο ζευγάρι, το οποίο σκέφτηκε σε τόσους δύσκολους καιρούς να δώσει έναυσμα στα παιδιά να μπορούν να πετυχαίνουν τους στόχους τους, και κυρίως τα παιδιά που έχουν δυσχέρεια.
1: Μουσικός η γυναίκα του.
0: Όχι, εκπαιδευτικός. Οπότε όταν βλέπεις από πολίτες τέτοια ενσυναίσθηση και τέτοια, πώς να πω, αγάπη προς τη νέα γενιά και προς την τέχνη, δεν μπορείς παρά να ανταποκριθείς. Ναι. Οπότε το πρώτο σχήμα ήταν αυτά τα παιδιά. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και το όνομά τους.
1: Να μας
0: αξίζει. Αξίζει.
1: Ναι.
0: Το, γιατί στο
1: νομίζω και εγώ ότι αξίζει για τα παιδιά, να το πούμε.
0: Ναι, είναι στο πρώτο βιολί έπαιξε η Ειρήνη Τσαούση, στο δεύτερο βιολί ο Διονύσιος Κόκλας, το τρίτο βιολί η Διονυσία Μαντατζή, η Νίκη Τσαούση τέταρτο βιολί και η Νάντια Σούμπας η πέμπτο βιολί.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά. Τώρα το φωνητικό γυναικείο σύνολο ευηχό μαζί με τμήμα των μεγάλων παιδιών.
1: Ένας τόνος αλλάζει, ναι. Το εύηχον με το εύηχο.
0: Ναι, εύηχο. Ναι. Μαζί με, με κάποια παιδιά, τα μεγαλύτερα από την παιδική μας χοροδία, ερμήνευσαν Χατζηδάκη. Και να πω την αλήθεια, δεν ήταν τυχαίος ο τίτλος και των έργων που διαλέξαμε. Είναι το «Μητέρα και αδερφή», που μιλάει για την αγάπη και όλο αυτό τον ονειροπόλο και που πρέπει να πλωθεί όλη τη γη σαν προσευχή. Και μιλάει και για την. Παρουσιάστηκε το δεύτερο έργο, είναι τα παιδιά κάτω στον κάμπο και μαζί με το κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα παιδιά. Ναι. Το οποίο είναι το πρώτο, είναι αρκετά έτσι αιχμηρό για αυτό που ζούμε, έχοντας μια διάθεση από το Χατζηδάκη για σχολιασμό της πραγματικότητας, της δύσκολης των ανθρώπων. Και το δεύτερο μιλάει για τον ηρικό και για το πώς θα θέλαμε να είναι ο κόσμος μας.
1: Ωραία.
0: Οπότε υπήρχε μια έντονη σκέψη πίσω από αυτό. Να πω ότι...
1: Την μπρίζα εκεί από κάτω ψάχνετε. Να βάλουμε το κομπιούτερ να μην μας μείνει και η τεχνολογία μας αφήσει στη μέση. Λοιπόν, συζητάμε με την κυρία Παναγιώτα Παυγέλου τη μουσικό για να δούμε έτσι μια σειρά από πράγματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος με αφορμή και την παρουσία της ίδιας και των παιδιών του Οδείου. Τώρα θα σας βοηθήσω εγώ. Θα σας βοηθήσει ο τεχνικός μας, θα δούμε. Μια μπρίζα ψάχνουμε να συνδέσουμε τον υπολογιστή, ξέρετε, παράλληλα με την εκπομπή, για να μην χάσουμε τα δεδομένα από τον υπολογιστή. Ίσως αν βάζαμε λίγη μουσικούλα θα ήταν καλύτερα.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο με την μουσικό, την κυρία Παναγιώτα Παυγέλου, και συζητάμε με αφορμή την παρουσία της ομάδας της και των παιδιών του Οδείου στην εκδήλωση που έκανε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να δώσουμε τα ονόματα των παιδιών, κυρία Παυγέλου, και μετά έτσι να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση για τη συνεργασία σας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γενικότερα.
1: Ναι, θα σας δώσω τα ονόματα των παιδιών αλλά και των μελών που τραγούδησαν στην Ευηχώ, στο Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο, με σειρά βέβαια αλφαβητική.
0: Όπως βολεύεστε εσείς καλύτερα. Να τα πούμε όλα τα ονόματα.
1: Η Διονυσία Βούρη, η Ιωάννα Αρβανιτάκη, η Λέκτρα Γιακουμέλου, Μέρη Ζαχαροπούλου, Ασημίνα Ζησοπούλου, Μέρη Καλογερία, Ευσταθία Καραγιάννη, Διονύσιος Κόκλα, Ελένη Κόκλα, Τάνια Κόκλα, Διονυσία Μανταντζή, Φέδρα Μποζίκη, Ελίνα Παρασκευοπούλου, Μαρίνα Παναγούλια, Χριστίνα Πέτα, Αλεξάνδρα Πλασέγκο, Χριστίνα Πλέσα, Νάντια Σούμπαση, Χρήστος Στεφανίδης, Τόνια Στραβοπούδη, Αλεξάνδρα Στρατηγοπούλου, Μαρία Τσαούσουλου, Μαρία Βικτόρια Φιαντότκα.
0: Και μας συνόδευσε στα παιδιά μας.
1: Ευχαριστούμε στα παιδιά και στις φίλες. Και συνόδευσε στο πιάνο η κυρία Ντάνα Γιακουμέλου.
0: Εσείς είσαστε μαέστρος εκεί?
1: Ναι. Εμείς διευθύναμε. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που συνέβη.
0: Και κόσμο είχε η εκδήλωση.
1: Ναι. Το καλλιτεχνικό εργαστήρι είναι χρόνια που έχει ανοίξει η γέφυρα συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Έχουμε τροφοδοτήσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, όπως και το
0: παιδιά,
1: Τμήμα
0: του
1: Ιωνίου, όπως και το ΠΑΜΑΚ, με πολλούς μας μαθητές. Ναι. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει φοιτήσει και ο Χάρης ο Μαρκουτσάς.
0: Ο βραβευτής.
1: Ναι, που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του εκεί, πήρε την ειδίκευση της Διεύθυνσης Ορχήστρας με τον κύριο Μίλτο Λογιάδη, τον αγαπημένο μας, γιατί είναι και δικός μου καθηγητής. Ξέρετε, πρόκειται για έναν αξιόλογο καθηγητή που είναι τόσο προσινής και τόσο ταπεινός και ταυτόχρονα τόσο μεγάλος. Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι και οι μεγάλοι μουσικοί έχουν την αίσθηση του μέτρου για τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει αμετροέπεια ούτε έπαρση. Ο Μίλτος Λογιάδης είναι ένας τέτοιος άρτιος καλλιτέχνης και δάσκαλος και παιδαγωγός. Και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι φίλοι έχουν επιμορφωθεί στις θερινές ακαδημίες που έκανε η κυρία Ζωή Διονυσίου, τις μουσικοπαιδαγωγικές, για χρόνια, όπως και τις ακαδημίες για το χοροδιακό τραγούδι που οργάνωνε η κυρία Μιράντα Καλδί, αντιπρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και η κυρία Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, η οποία προσωπικά ήταν και μέντορας μου στο κομμάτι της χοροδιακής μουσικής. Όταν δούλεψα στο ΠΑΜΑΚ σαν υπεύθυνη μουσικοπαιδαγωγικών, δίδαξα δηλαδή μουσική προπαιδεία, το αντικείμενο αυτό στα μουσικοπαιδαγωγικά μαζί με την κυρία Στάμου, γνώρισα την κυρία Μελιγκοπούλου και άκουσα τη χοροδία της, του Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης. Έμεινα έκθαμβη από το αποτέλεσμα και μου είπε: δεν έρχεσαι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που διδάσκω στη Θερινή Ακαδημία? Και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία 10 ετών που με οδήγησαν στην αγάπη μου τη μεγάλη, που είναι το χοροδιακό τραγούδι και την παιδική χοροδία εδώ. Δηλαδή από όλα
0: αυτή η συνεργασία δεν έγινε στην Κέρκυρα, έγινε στη Ζάκυνθο. Πώς
1: αυτή
0: έγινε
1: η συνεργασία?
0: Γιατί το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είναι στην Κέρκυρα, γι' αυτό εγώ ρωτάω.
1: Αυτή η συνεργασία με τη Θερινή Ακαδημία γίνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα κάθε καλοκαίρι. Γινόταν, επί μια δεκαετία. Και το παρακολούθησα με αφορμή
0: εκεί,
1: το κίνητρο να μου πει η κυρία Μελιγκοπούλου. Η οποία τότε ήταν διδάσκουσα στο τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επίσης να πούμε ότι η παιδική χοροδία Ευηχών στα πλαίσια του δεύτερου Πανιωνίου Φεστιβάλ, Πανιώνιου Φεστιβάλ, είχε προσκληθεί από το Ιωνίου Πανεπιστήμιο και από την κυρία αντιπρίτανη, την κυρία Μιράντα Καλδί, σε μια ημερίδα η οποία ήταν αφιερωμένη στο χοροδιακό τραγούδι και τη σχέση του με το θέατρο. Και είχαμε παρουσιάσει το παραμύθι χωρίς όνομα με 14 ορχήστρα, με 4 αφηγητές και τρίφωνη παιδική χοροδία, η οποία απέσπασε πολύ καλές κριτικές από το Πανεπιστήμιο. Μέσα στο πλαίσιο της παρουσίασής μας επίσης στο Πανιώνιο Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών, το οποίο είναι ένας θεσμός που να πούμε ότι δεν υπάρχει πια και θα θέλαμε πολύ να επανέλθει, γιατί πρέπει να συνδεόμαστε τα Ιόνια νησιά καλλιτεχνικά,
0: όχι μόνο διοικητικά. Να το κάνουν και πράξη αυτό με τη σύνδεση. Ναι. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν με κοινές επισκέψεις χοροδιών και ούτω καθεξής, αλλά σταμάτησαν μετά.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Εντάξει, υπάρχει το θέμα της απόστασης ανάμεσα στα νησιά, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, τα ξέρουμε αυτά, αλλά στα δύσκολα κρινόμαστε όλοι.
1: Πιστεύω ότι αν υπάρχει από την κυβέρνηση η πρόνοια τα χρήματα να δίδονται με προτεραιότητα στις σωστές κατευθύνσεις που είναι υγεία, παιδεία, πολιτισμός, δεν θα είχαμε τέτοια
0: δημόσια
1: ζητήματα.
0: Δημόσια έργα, δίπλα, ναι, ναι, και αυτά αναγκαία.
1: Εμείς ευχόμαστε οι μαθητές μας να μπορέσουν να αξιοθούν την ευεργεσία του κύριου Αρβανιτάκη και με τη συνδρομή του να μπορέσουν να πετύχουν τους μουσικούς τους στόχους ως μελλοντικοί φοιτητές.
0: Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
1: Ναι, του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Και,
0: ωραία.
1: Ναι, επίσης να πούμε ότι εδώ ο νους ο οποίος φρόντισε, επιμελήθηκε και συνεργάστηκε μαζί μας για την επίτευξη αυτής της βραδιάς ήταν η κυρία Ντούζεβιτς
0: Αλεξάνδρα,
1: η οποία ήταν πανταχού παρόν και τα πάντα πλήρω.
0: Ναι.
1: Από πάνω από όλες τις λεπτομέρειες, από καθαριότητα, οργάνωση.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα, ναι, τρέχει.
1: Κάνει πάρα, κάνει πάρα πολύ δουλειά σε ό,τι αγαπάει και ήταν μια γλυκύτατη παρουσία. Κάτι σπάνιο.
0: Ναι.
1: Στις μέρες μας.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά. Μια ωραία βραδιά. Του ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Πάντα τέτοια να έχουμε. Να πούμε περισσότερα τέτοια να έχουμε.
1: Να πούμε ότι στο πρώτο μέρος έπαιξαν οι καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ακούστηκαν και έργα του κυρίου Αρβανιτάκη, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Η ερμηνεία τους ήταν εξαιρετική. Ακούσαμε έργα για πιάνο, σόλο, ακούσαμε έργα για βιολί και πιάνο και ακούσαμε και έργα για σόλο πιάνο που ήταν τα έργα του κυρίου Αρβανιτάκη. Τα οποία μας απογείωσαν. Μας απογείωσαν πραγματικά.
0: Και πήρατε τη σκητάλη μετά εσείς για να ολοκληρώσετε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε, υπάρχει κάποιο κάλεσμα σε μικρούς ή μεγαλύτερους για συμμετοχή?
1: Βεβαίως. Τους καλούμε σε πρόβες που θα ανακοινώσουμε, ανοιχτές πρόβες για να δουν πώς δουλεύουμε. Να πούμε ότι κάνουμε κάτι το οποίο θεωρείται έτσι πρωτοποριακό και είναι και πολύ αγαπητό από τους χοροδούς μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ τη τεχνική της φώνησης συνδυάζοντάς το με το σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι και το αντικείμενο της πτυχιακής μου. Γιατί δεν σας κρύβω ότι έδωσα εξετάσεις πανελλαδικές πριν λίγα χρόνια και μπήκα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίου, Ιωαννίνων, στο Τμήμα Άρτα, στην Άρτα. Και
0: θέλατε να το κάνετε και αυτό?
1: Κοιτάξτε, ναι, ήθελα να το κάνω και αυτό, γιατί όλα επισφαλή είναι και πρέπει να προσέχεις λίγο τα νότα σου πια στο δημόσιο. Και επίσης αγαπούμε πολύ τη γνώση και πρέπει να απομορφωνόμαστε διαρκώς.
0: Ναι, δεδομένο αυτό, αγαπούμε πολύ τη γνώση.
1: Ναι.
0: Το κρατάω αυτό για να γίνει και σύνθημα και για όλους όσους μας ακούνε και κυρίως για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Αγαπάμε τη γνώση και το δείχνουμε με πράκτος.
1: Ναι. Και είναι και λοιπόν το πώς βιώνουμε τη μουσική, το πώς βιώνουμε την ερμηνεία, τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο που τραγουδάμε, αλλά και θέματα που αφορούν με το κομμάτι το ερμηνευτικό της μουσικής, πλαισιώνονται από κίνηση. Και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια...
0: Χορευτική κίνηση εννοείται.
1: Κίνηση σωματική, η οποία ενδυναμώνει το μηχανισμό της φώνησης και η οποία πολλές φορές...
0: Το ίδιο πρόσωπο χορεύει και δεν πάντων κινείται, να μην πω χορεύει.
1: Δεν είναι χορός.
0: Είναι κίνηση.
1: Είναι κίνηση η οποία βοηθάει σε παραμέτρους που αφορούν
0: την
1: τεχνική του τραγουδιού. Και επίσης πολλές φορές συμπληρώνουμε και κίνηση που υπογραμμίζουν τη δραματουργία του τραγουδιού και την καλλιτεχνική ερμηνεία.
0: Ωραία.
1: Οπότε τους καλούμε λοιπόν να δουν αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα τα πούμε και πάλι με την επόμενη εκδήλωσή σας. Καλή επιτυχία πάντα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε μια μεγάλη ευρύχωρη αγκαλιά για ό,τι ανεξάρτητο και
0: Δημιουργικό
1: υπάρχει στο νησί.
0: Να είστε καλά. Σε όλους υπάρχει αυτή η ανοιχτή αγκαλιά, να ξέρετε. Και σε φίλους και σε εχθρούς.
1: Αυτό είναι.
0: Όλους,
1: η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν είναι για τους φίλους μας, για να ρένουμε με δάφνες. ούτε για αυτιά τα οποία έχουν συνηθίσει να τους λέμε τα καλά.
0: Ακόμα και εκεί τους μας στενοχωρούνε. Είναι... Έχουμε μια πόρτα ανοιχτή.
1: Αυτό είναι ανεξάρτητη δημοσιογραφία και δεν είναι όλοι, δεν στέκονται όλοι σε αυτό το ύψος.
0: Πρέπει, ναι, πρέπει, είναι προσπάθεια και άσκηση ζωής αυτή, καθημερινή. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που μείναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να ευχηθούμε καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα και εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο το πρωί με καυτά θέματα στην επικαιρότητα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: ακούς τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα να.
2: Ησυχία.
3: Αίδα πήγαινε Μαραβόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πέρασε τα Μαραβόνα. Τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Ερμή 91,8. Σε αυτό εδώ το ιστορικό ραδιόφωνο μας ακούτε μέσα από τους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον πλανήτη μας, σε όλη τη γαία. Σήμερα Δευτέρα 8 του μηνός, 8 Ιουνίου 2026. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε, θα περάσουμε μέσα από διαδρομές, από μονοπάτια, μέχρι να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή της Παρασκευής. Είχαμε θεματάκια εδώ με το διαδίκτυο, είχαν κοπεί τηλέφωνα, γραμμές από μια βλάβη η οποία προήρθε εδώ από κοντά. Τέλος πάντων, όλα καλά. Σήμερα όμως είναι μια διαφορετική ημέρα, Δευτέρα του είπαμε, και έχουμε να πούμε τόσο πολλά που σχετίζονται με όλα αυτά που έχουν συμβού, που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.

Συντονιστείτε λοιπόν, φίλοι και φίλες, εδώ στο ραδιόφωνο Τερμή. Είναι πολλά τα θέματα που θα τα αναλύσουμε εδώ, θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Θα μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα 8 Ιουνίου. Έχουμε και δικαστικές ακόμη διαμάχες. Έχουμε τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Έχουμε τις γηπεδικές υποδομές. Δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών σε πρώτη φάση. Και ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου. Έχω και εκεί να σας πω νέα. Αλλά μπορείτε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα Ερμής που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ενωσιακό γήπεδο του Γαϊτανίου. Συνεχιζόμενη πικρά. Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Θα μιλήσουμε για τις γλώσσες συμμετοχής των ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία, οι οποίες λήγουν στις 3 Ιουλίου 2026. Έχω νέα να σας πω όσον αφορά τις γηπεδικές υποδομές και τι αναφέρει η συγκεκριμένη προκήρυξη της τρίτης εθνικής. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε διαιτητές Επζακίνδου. Έτσι πλούσιο το μενού σήμερα. Συντονιστείτε φίλοι και φίλες. Διότι τα καλύτερα έρχονται και είναι μπροστά μας. Έχουμε και ρεπορτάζ ομάδων Super League 2, γιατί πλέον έχουμε έτσι αναβαθμιστεί. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε πλέον σε άλλη κατηγορία. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Στέλνετε τα μηνύματά σας, ακούτε αυτό το όμορφο τραγούδι και μετά θα πέρασουμε στα ενδότερα από την αξεχαστή την Μελίνα Μερκούρη. Χαιρετίζω τους απόδημους.

0: Είπα προηγουμένως, χαιρετίζω τους απόδημους, χαιρετίζω όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Να δώσουμε χαιρετισμούς στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη που έχουμε αρκετούς φίλους, φυσικά στην Ευρώπη, αρκετό κόσμο, στην Αφρική, στην Κύπρο, στην όμορφη Κύπρο μας, στην Αυστραλία, στην Ασία, παντού. Οπότε λοιπόν πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το σημερινό κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω.
0: Χαιρετίζω εδώ τους πρώτους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Χαιρετίζω Λαϊκή Δημοκρατία Μαχαιράνου, την όμορφη παρέα που μας ακούει από τη Βολήμα. Το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος εδώ στέρνει ηχητικό μήνυμα. Σου Κωστάκη μου.
1: Όταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή.
0: Εντάξει, μόνο αλήθειες θα πούμε εδώ, δεν θα πούμε ψέματα, δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά, διότι δεν γίνεται με τίποτα αυτό. Έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, έτσι. Αρχίζουν τα παιχνίδια.
1: Στο

0: καλοκαιριά.
1: Πόσα πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Εντάξει, περιμένοντας φυσικά πάνω απ' όλα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε και Αντώνη Σαμαρά πλέον. Έχουμε και Αντώνη Σαμαρά. Και βλέπω και δηλώσεις εδώ του Νικήτα το Ρετάκη ότι υπάρχει μια πιθανότητα να γατεύω με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτά είναι. Δώστε στο λαό. Άρτο και θεάμα. Εγώ είμαι μεταξύ τώρα να κατέβω, δεν ξέρω με τι θα κατέβω. Κατέβω με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, με το Αντώνη Σαμαρά, με την Καριστιανού. Ξέρω, δεν ξέρω ακόμη.
0: Πόδια μου καήκανε σε αυτή την ερημιά. Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα ντεά που σας έφερα σας χάιδεψαν τα...
1: Είχαμε και το, έτσι, το παιχνίδι της εθνικής μας. Ιδρύθηκε από την Ιταλία.
0: Σωστά τα λάβαμε τι πήγαινε να δει.
1: Έχουμε ρεπορτάζ ομάδων Σουπελικδίου σε όλο το μήκος και το πλάτος της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τι πάει και το κινητό μου να το βάλω λίγο στο αθόρυβο.

μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα να μας πει, να μην μας πει τίποτα. Ευχάριστα τουλάχιστον, γιατί εντάξει, δυσάρεστα νέα, όπως και να το κάνουμε, πάντα έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο El Clásico σήμερα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες. Έχετε στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω εδώ. Αρκετά μηνύματα θα έλεγα, που σχετίζονται φυσικά με την Super League 2. Δεν είναι βέβαια μόνο η Super League 2. Έχουμε και τρίτη εθνική κατηγορία, διότι εκεί έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τα γηπεδικά. Τις ομάδες εκείνες που θα παίξουν στα γήπεδα, φυσικά της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τα οποία γήπεδα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Και δυστυχώς έχουμε θέμα εδώ, και θα σας εξηγήσω σε λίγο το εννοώ.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή, στα φιλαράκια τα καλά, σε αυτά τα παιδιά που είναι δίπλα στο El Clásico όλα αυτά τα χρόνια. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε λίγο αυτό, έτσι εδώ που παίζει, και μετά να πάμε στα ενότερα, να πάμε σε αυτά που πραγματικά έτσι μας απασχολούν. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέφτες, ο φίλος μας ο Βασίλης Μάγκο Παραλία Τσιλεβί, Τάκης Γκλαβάς, έχει ανοίξει. Χαμός γίνεται στις παραλίες του νησιού μας. Καταλαβαίνετε. Καλοκαίρι. Μπαίνουμε σιγά σιγά όλο ταχώς στο, όχι ακόμη στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά πλέον κάνει ζέστη. Κόσμος εχθές και προχθές σε όλες τις παραλίες του νησιού μας. Να δώσουμε λοιπόν σε όλες τις παραλίες, όλο τον κόσμο, χαιρετισμούς, όχι στις παραλίες, στον κόσμο. Από το Γέρακα έως τον Άγιο Νικόλαο στις Βολήμες, και φυσικά από, το, από την όμορφη πόλη μας, την όμορφη, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, έως στα ορεινά, τα ορεινά είναι πάντα όμορφα.
1: Πως πάντα για δυο άτομα.
0: Λοιπόν, πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας, στην οδό Λάμπρου Τζίβα 19, φούρνος του Κόουτς, ο Θεοδωρής Γεννήσης Δραγώνας, ακριβώς από το, πέναντι από το ΙΚΑ, καφέ κάπου Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Πάμε και στον Αλέκο Καλογέρη, στην Καμάρα και Λοζάρκη στον Πλάνο, και από εκεί στον Μπαρμπέρικο, το Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε στο φίλο μας τον Σταθή τον Καραμαλίκη, κάτω Λαμπίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρουμα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ Συνδρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, τρόφιμα ανώτερη ποιότητα, στα Καμπασέικα, τηλέφωνο 55311, και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο. Ας περάσουμε και στην Ακαδημία του ΑΠ Ζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αναβαθμίζεται και η Ακαδημία, από τη στιγμή που αναβαθμίζεται και η μεγάλη ομάδα του νησιού, αγωνιζόμενη πλέον στην Super League 2. Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Καπνίση, Γκίσμο στον Αγγερικό, που έχει εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, και από εκεί στο Αργάση, στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, τον Πολέτσο, διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα, Καπαρέλης. Στο φίλο μας, θα δώσουμε χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Παναγιώτη το Στράνη, με την στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω Γερακαλιό. Και χαιρετισμούς στα φιλαράκια μας, τον Σάκη τον Κλαβά, τον Μάριο τον Ναπάγκαλη, με την εμπορική ΙΚΕ στην Αγριλιά, χαρτικά, απορρυπαντικά, χημικά, πισίνας. Φυσικά στο φίλο μας τον Γιάννη τον Βερίκιο, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαίρου του νησιού μας, με τον Ζάχροπλαστή ο Βερίκιος, όπισε ενδικητηρίου, και από εκεί στο Βένους Beach Bar στο Τσιλεβί, Θοδωρής Ξένος. Χαζά από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Πάτα κοντά μας, Αναστάσιος και Παναγιώτης Δασκαλάκης. Καλένικο, παραγωγή κρασιού στον Καλεπάδο, Σάκης Βούλτσος. Σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Πυροπολείο Πύλικα Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν εκεί να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, σε όλα τα είδη κράτος. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης εκεί και ο Ανδρέας. Χαιρετίζουμε τον Νίκο τον Κουρούμαλο με το Φυσιοζάντε. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, συνοδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία. Και τέλος μαζί μας πάντα, έτσι, διαχρονική αξία, ταβέρνα διαχρονικό Σουλικάδο, ο φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσσας. Τηλέφωνο 2650-162-174. Ζακυνθινές αυθεντικές γεύσεις, όχι μόνο ζακυνθινές γεύσεις, από όλη την Ελλάδα.
1: Μαζάρια της λοφόρου, οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι, μασκές ακάλυπτες μικρές.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε φυσικά.

Νομίζω ότι όλους μας μας έχει σημαδεύσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ή δύο παγκόσμια κύπελα. Από την μικρή ηλικία που είμαστε, ένα παγκόσμιο κύπελο έτσι μας έχει σημαδέψει. Στείλτε μήνυμα και πείτε ποιο είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελο που σας έχει μείνει στην ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια. Τι σας έχει μείνει στην μνήμη σας από τα παγκόσμια κύπελα.

0: Να μην πάμε βέβαια στα παλιά παγκόσμια κύπελα.
1: Και μακριά μου, κρύψω από μένα. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τα παλιά παγκόσμια κύπελα, εντάξει τώρα, να πάμε τόσο πίσω.
1: Για το λίγο μου.
0: Η μεγαλύτερη αυτή έτσι, διοργάνωση.
1: Ήταν πολύ, πολύ για σένα.
0: Αλλά νομίζω ότι όλους μας μας έχει σημαδέψει ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα μουντιάλ.
1: Πιο μεγάλα θέλω να πίσω.
0: Παγκόσμιο κύπελλο, αλλά το μουντιάλ μπήκε στην ορολογία από το μουντιάλ της Αργεντινής το 1978. Κολυνίκη στο θεσμό φυσικά η Βραζιλία με 5 κατακτήσεις. Ακολουθούν η Γερμανία, η Ιταλία με 4 τρόπαια, η Αργεντινή με 3, η Ουρουγουάη και η Γαλλία με 2, η Αγγλία και η Ισπανία με 1. Εντάξει, δεν θέλω να πάμε πίσω στα παγκόσμια κύπελα του 30, του 34, του 38 και αυτά. Εντάξει, αυτά είναι για τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Εμείς τώρα που είμαστε σε μία μέση ηλικία, μεσήλικες, μπορούμε να θυμόμαστε κάποια μουντιάλ από την παιδική μας ηλικία. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυμάμαι το μουντιάλ από το 1974 που έγινε στην Γερμανία. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει έτσι αξέχαστο είναι το μουντιάλ του 1978. Όταν λέω αξέχαστο, ενώ ήταν το μουντιάλ το οποίο καταλάβαινα πλέον με πολλά πράγματα όντας έτσι παιδάκι 12 ετών. Στο πρώτο μουντιάλ ήμουν 8 χρονών, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, αλλά πήγαινα εκεί στις τηλεοράσεις στο χωριό στο Τραγάκι και παρακολουθούσα. Τότε όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η Δυτική Γερμανία τότε. Τα Panzer ήταν και το μοντέλο το οποίο το κατέκτησε η Γερμανία. Το 78 φυσικά η Αργεντινή. Με τον τρόπο τέλος πάντων που έγινε, δεν έχει σημασία.
1: Το χρόνο μόνοι.
0: Με Μάριο Κέμπες, Καρτίλες, Πασαρέλα. Ερωτεύτηκα φυσικά το Μουντιάλ του 1982, αυτή τη φοβερή ομάδα της Βραζιλίας. Δεν το κατέκτησε βέβαια η Βραζιλία το Μουντιάλ αυτό που έγινε στην Ισπανία, αλλά αγάπησα πάρα πολύ την Αργεντινή του Ντιέγκο στο Μουντιάλ του 1986. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου βιώματα. Ο καθένας έχει τα δικά του βιώματα από τα παγκόσμια κύπελα. Ο Γιώργος, ο φίλος μου Αναγνωστόπουλος, λέει: είμαι σίγουρος ότι όλοι θα σου γράψουν το χέρι του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού. Νομίζω ότι

0: Ναι, μπορούμε να θυμηθούμε κάτι εμείς οι παλιότεροι, οι μεσήλικες πλέον, Γιώργο.
1: Στεγνώσε πάλι.
0: Αν μπορούμε να θυμηθούμε κάτι από αυτό το Μουντιάλ, φυσικά ήταν το χέρι του Μαραντόνα, αλλά πάνω απ' όλα το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, όπως αυτό που έβαλε ο Μαραντόνα απέναντι στην Αγγλία.
1: Σαν την αλήθεια, να μην με βρίσκεις.
0: Εγώ είμαι, υποστηρίζω πάντα Αργεντινή. Ερωτεύτηκα, είπα, μόνο την Βραζιλία το 1982. Αυτή η υπέροχη ομάδα η οποία δεν κατάφερε ποτέ να πάρει τίποτα. Μια άλλη ομάδα η οποία δεν κατάφερε ποτέ να πάρει τρόπαιο. Η Βραζιλία έχει πάρει βέβαια τρόπαια, το 82 δεν πήρε. Ήταν η Ολλανδία. Αυτή η απίστευτη ομάδα το 1978 που πήγε, έφτασε στο τελικό χωρίς το μεγάλο της Αστέρι, ο Γιόχαν Κρόιφ, και κατάφερε να φτάσει στο τελικό. Ιτήθηκε βέβαια από την Αργεντινή. Βέβαια στην Αργεντινή τότε είχαμε και την δικτατορία, να μην τα ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, στείλετε τα μηνύματά σας να μου πείτε ποιο μουντιάλ έτσι σας έχει μείνει την θύμησή σας, και είναι αυτό που λέμε η αφετηρία, η ποδοσφαιρική μας αφετηρία είναι τα παγκόσμια κύπελα, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα, το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Βλέπουμε Champions League, Europa League, Conference και τέτοια πράγματα επίπεδο, να βλέπουμε Copa Africa και ούτω καθεξής. Τότε για μας κάθε 4 χρόνια ήταν μια ιεροτελεστία το Μουντιάλ. Βέβαια έχει μια φθήνουσα πορεία όλο αυτό. Έχει βιομηχανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε τόσα πολλά αστέρια που είχαμε τότε, δηλαδή μεγάλους παίχτες που έκαναν την μπάλα κόμπο. Τώρα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Τώρα έχουμε τρεχαντήρια. Λοιπόν, ένα χτίριο παιχνίδι για αυτό το Μουντιάλ του 2026 στο ιστορικό στάδιο Ατζέγκα στο Μεξικό, εκεί που ο ένας και μοναδικός θεός το σήκωσε, ο Ντιέγκο. Το τελικό θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πρώτη φορά στην ιστορία η διοργάνωση φιλοξενείται από 3 χώρες μαζί: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς. Οι ομάδες μοιράζονται, οι αγώνες μοιράζονται σε 16 πόλεις, σε 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά. Το κλασικό φορμάτ των 32 ομάδων που ξέραμε από το 1998 αποτελεί πλέον έτσι παρελθόν, καθώς οι συμμετέχουσες ομάδες αυξήθηκαν σε 48, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερα έθνη να αγωνιστούν. Έτσι, μόνο η Ελλάδα δεν είναι εκεί τώρα, τι να λέμε. Οι αγώνες από 64 γίνονται 104. Μάλιστα, 4 χώρες κάνουν το απόλυτο ντεμπούτο τους στο Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ, το Κουρασάο, η Ορδανία και το Ουσμπεκιστάν. Έτσι, χώρες οι οποίες ποδοσφαιρικά, τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά είναι στο Μουντιάλ. Εμείς δεν είμαστε στο Μουντιάλ. Είναι η Ορδανία, παραδείγματος χάρη, στο Μουντιάλ. Η Ορδανία, ναι, η Ορδανία. Το Κουρασάο, πού είναι το Κουρασάο, ρε παιδιά? Κουρασάο, έτσι. Το Κουρασάο, έτσι, είναι. Είναι στο Μουντιάλ του Κουρασάο. Είδα και τους παίχτες εκεί πέρα με ένα λεωφορείο του 1950 να κάνουν τα διαφημιστικά τους. Το Κουρασάο, ο πληθυσμός του είναι 156.000 κάτοικοι, κυρίες και κύριοι. Νότια Αμερική, έτσι, το Κουρασάο, 150.900 κάτοικοι. Επίσημες γλώσσες είναι τα Ολλανδικά, τα Αγγλικά και η γλώσσα Παμπιαμέντο. Μάλιστα. Λοιπόν, το Κουρασάο, το κράτος του Κουρασάο είναι η νησιώτικη χώρα του βασιλείου των κάτων χωρών που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας. Αποτελείται από το μόνιμο νησί Κουρασάο και την ακατοίκητη νησίδα Κλάν Κουρασάο, όχι Κλάι Μάιν. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες. Απικίες, τέλος πάντων. Κουρασάο, συγκεκριμένη ομάδα. Η συγκεκριμένη ομάδα του Κουρασάο είναι πλέον στο Μουντιάλ. Ωραία πράγματα. Ωραίο τραγούδι αυτό, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Από τον Νίκο τον Παπάζογλου.

Λοιπόν, είπαμε πράσινο ακροτήρι, Κουρασάο, η Ορδανία και το Ουζμπεκιστάν είναι οι χώρες οι οποίες παίρνουν μέρος. Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν στο 12 ομίλου των 4 ομάδων. Την πρόκριση παίρνουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με τους 8 καλύτερους τρίτους από όλους τους ομίλους. Εξαιτίας της αύξησης προστάθηκε ένας επιπλέον νοκάουτ γύρος, η φάση των 32. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες που θα φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και το τελικό θα παίξουν συνολικά 8 αγώνες αντί για 7. Στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 1248 παίκτες από 449 διαφορετικούς συλλόγους και 71 χώρες, με τους 891 από αυτούς να αγωνιούνται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, έχουμε και τους ομίλους. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Δεύτερος όμιλος, Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Αχτή Ελεφανταστού, σημερινός Εκουαδόρ. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Ενδέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία. Δώδεκατος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Χαμός λοιπόν. Σέντρα στην 5η 11 Ιουνίου, 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Παρασκευή έχουμε δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 5 η ώρα το πρωί. Νότια Κορέα, Τσεχία από την ΕΡΤ 1. Στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, ΕΡΤ 2 Σπορ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε 4 ώρα τα χαράματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Αυτό είναι παιχνίδι. Στις 10 το βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. Και την Κυριακή έχουμε μια πλήρη εξέλιξη των αγώνων. Στις 1 το βράδυ, Βραζιλία, Μαρόκο. Αυτό θα το δούμε έτσι αλλιώς, έτσι ωραία. Στις 4 Αϊτή, Σκωτία. Πολύ δύσκολο να το δούμε αυτό. Στις 7 το πρωί, αυτό και αν είναι παιχνίδι, Αυστραλία, Τουρκία. 7 η ώρα το πρωί ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις Αυστραλία, Τουρκία. Στις 8 το βράδυ, Γερμανία, Κουρασάο. Και στις 11 το βράδυ, Ολλανδία, Ιαπωνία.

κεφάλι. Ντάνιελε, μας έχεις ψυχοπλακώσει. Τι θέλατε ρε παιδιά, τι, να βάλω κάτι άλλο? Καλά, εντάξει, αλλάζω. Εντάξει, πάμε να ακούσετε κάτι άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε, να σας έχουν ψυχοπλακώσει αμέσως. Σας πιάσανε τα ψυχολογικά σας. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θέλετε να αρχίσουμε από τα φρέσκα κουλούρια? Ακόρες οι δυσούλες. Να δώσουμε έτσι τα φιλιά μας στον εορτάζοντα σήμερα Σάκη Μήλο, ο οποίος έχει γενέθλια, ο γίγαντάς μας. Χρόνια πολλά, παλικάρι.

Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα φρέσκα πράγματα, να πούμε έτσι για την ομάδα μας, για τον Άπη Ζάκυνθος, 1961. Δεύτερη ανανέωση μετά τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, και ο Μιχάλης ο Μπαστακός ανανέωσε με την ομάδα μας, με την Νικιάνο Κίτρινη. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Σίνγκ και ο Τσόγκας. Ακολουθεί ο Γιφτομήτρος, λέει το ρεπορτάζ εδώ από το Ιόνια Sports. Σιγά σιγά λοιπόν η ομάδα της Ζακίνδου μπαίνει στον δρόμο των ανανεώσεων, μετά τον Νίκο Αναστασόπουλο και ο Μιχάλης Μπαστακός. Ο έμπειρος παιδευτικός συμφώνησε με τη διοίκηση και έτσι και τη νέα χρονιά θα είναι παίκτης της Super League 2. Έχει αγωνιστεί βέβαια στην συγκεκριμένη κατηγορία με τη Φανά του Αψάκητος, όμως για πρώτη φορά. 29χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί στο πρόσφατο παρελθόν σε πολύ μεγάλους συλλόγους, όπως είναι ο Ατρόμητος, Ηρακλής, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Παναχαϊκή, Διαγόρας Ρόδου, Ηλίουπολη, Εγάλεο, Πιερικός, Μύκονος. Είναι ο παίκτης εκείνος ο οποίος μονοπόλησε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό, μετά τον τραυματισμό του από ρήψη αντικειμένου μπουκάλι στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος για την τέταρτη αγωνιστική των play-off ανόδου της, για τη β' εθνική κατηγορία. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση. Ο Αψάκητος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Μπαστακό για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο έμπειρος επιθετικός θα συνεχίσει να φοράει τα κενοκίτρινα, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι αγωνιστικού πλάνου της ομάδας μας για τη νέα σεζόν. Με παραστάσεις από την Super League και την Super League 2, ο Μιχάλης έχει καταγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους και αποδεικνύοντας διαχρονικά την ποιότητα, το πάθος και τον επαγγελματισμό του, λέει. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη Ζάκη, το έδειξε πως διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν από το ποδοσφαιριστή, με προσωπικότητα και φιλοδοξία, κερδίζοντας το σεβασμό των συμπαιχτών του και την εκτίμηση του φιλάθλου κόσμου του νησιού. Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτελεί μια ακόμη κίνηση σταθερότητας και συνέπεια στον σχεδιασμό της ομάδας, με κοινό στόχο μια ανταγωνιστική πορεία και την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για την νέα αγωνιστική περίοδο. Μιχάλη, σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Αψάκητος. Συνεχίζουμε μαζί. Λέει η ανακοίνωση του Αψάκητος για τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Δεύτερη λοιπόν ανανέωση για την ομάδα μας στην προσπάθεια την οποία κάνει για να εδραιωθεί, κυρίες και κύριοι, στο, στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην Super League 2. Αυτό είναι. Λοιπόν, το ρεπορτάζ συνεχίζεται πολύ κοντά στη Τσόκα και Σίνγκ. Ακολουθεί ο Γευτομήτρος, μετά τους Αναστασόπουλο και Μπαστακό που ανανέωσαν. Σειρά θα πάρουν, όπως όλα δείχνουν, ο τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τσόγκας και ο κεντρικός αμυντικός Γκιούργιστεν, το είπα, Σίνγκ. Δύο παίκτες που ήταν οι στυλοβάτες πορείας της ανόδου. Επίσης, σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται διοίκηση με τον ακραίο αμυντικό Κώστα Γιφτομήτρο. Το έχει πει βέβαια ο Διονύσης Κορονιός εδώ, ότι 6-7 παίκτες από το ρόστερ το περσινό θα είναι στην Β' εθνική κατηγορία. Οι ανανεώσεις συνεχίζονται. Έχει βέβαια συμφωνήσει και ο προπονητής, το γνωρίζετε, το έχουμε πει πολλές φορές, Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος είναι στη σχολή για να πάρει το δίπλωμά του UEFA Pro. Αναβαθμιζόμαστε και σε αυτό το επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι σε αυτό το επίπεδο της Super League 2 οι προπονητές πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα UEFA Pro, και ο Γιάννης Αποστολίδης είναι πρώτον πυλών για να πάρει το συγκεκριμένο δίπλωμα. Θα κάνουμε και μια περατζάδα, να πάμε και στα άλλα site να δούμε τι λένε για την Super League 2. Μας ενδιαφέρει βέβαια από τώρα η Super League 2, διότι αφήσαμε την τρίτη εθνική κατηγορία και
αλλάζουμε και εμείς πίστα. Επιτέλους, επιτέλους αναβαθμιζόμαστε όλοι φίλοι και φίλες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έλεγα προηγουμένως ότι ο Ρατάκης λέει μάλλον θα κατέβει με το Σαμαρά. Αυτά είναι. Δώσε Νικήτα πόνο. Λοιπόν, πάμε στην άλλη και τη τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα ρωτήσω βέβαια αν θα κατέβεις με το Σαμαρά, γιατί αποκλείεται. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Διονύσης Κορονιός, χαίρετε. Τι γίνεται, τι κάνεις, φίλε μου. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω καλά, λέγε. Δεν έχεις σήμα. Πού βρίσκεσαι τώρα, πού είσαι? Δεν ακούγεσαι, με διακοπές. Δεν λέει. Τώρα, για πάμε λίγο, έλα. Μ' ακούσα εκεί. Πού είσαι?
1: Έλα.
0: Σ' ακούω, έλα, λέγε. Ναι, μια χαρά τώρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σ' ακούμε.
1: Δεν αφήνεις.
0: Τι έκανε?
1: Δεν αφήνεις.
0: Έλεγα προηγουμένως ότι ο Ρετάκης κατεβαίνει με το Σαμαρά. Δεν πιστεύω και εσύ να κατεβαίνεις με το Σαμαρά. Μ' ακούς? Δεν έχει γραμμή. Δεν έχει σήμα. Δεν έχει σήμα. Πρέπει να σταθεροποιηθείς κάπου και να βρούμε σήμα. Δεν γίνεται έτσι. Ο Κορονιός ήταν ο Ζάκης ο Κορονιός.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε, είναι στη γραμμή. Έλα, Σάκη. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι ο Αρετάκης μάλλον θα κατεβεί με τον, με τον Σαμαρά. Δεν πιστεύω και εσύ να κατέβεις με τον Σαμαρά.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Λοιπόν, μάλλον, εγώ δεν θα κατέβω με κανένα, Δημήτρη.
0: Α, έτσι, μ' αρέσει. Αυτό είναι. Τώρα, τώρα με βρίσκει και σύμφωνο.
1: Κοίταξε, δεν μου επιτρέπει τώρα η ιδιότητά μου να πολιτευτώ.
0: Όχι, όχι, βέβαια, με τίποτα. Τι να απογοητεύσει τώρα, είσαι για τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορεί να έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Η ομάδα είναι να είναι με όλου του δημάρχου.
0: Ναι.
1: Και να του κυνηγάει κι όλου μαζί.
0: Αυτό πώ το έχει.
1: Αυτό πρέπει να κάνει η ομάδα για να.
0: Ναι.
1: Να διεκδικεί.
0: Να διεκδικεί, να διεκδικεί. Έτσι. Η ομάδα δεν κομματοποιείται, είναι με όλου. Ναι, κάπου έχεις παράσιτα, κάπου είσαι και δεν ακούγεσαι καλά.
1: Το που είμαι εγώ είναι εδώ, δεν υπάρχει ίντερνετ σε μισή Ζάκηρο. Τι μου λες τώρα.
0: Δεν έχει. Πραγματικά, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί όταν η υποδομή είναι για 100.000, έχουμε 40.000 μόνιμο το πληθυσμό, 45, και τώρα έχει 130 το νησί,
0: θα φτάσουν γραμμές. Να βάλουν γραμμές. Να
1: κάνουν. Ναι, να βάλουν.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης, κάτι να κάνει, η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι, είναι ιδιωτική εταιρεία.
0: Ιδιωτική εταιρεία. Ωραία, ωραία. Εντάξει, για πες τώρα τι έχουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε μια κουβέντα για την Παπα-19.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και αρχίζει ενωμένης από την Παρασκευή. Να σου διαβάσω λίγο την ανακοίνωση.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα τη διάβαζα εγώ σήμερα, αλλά εντάξει, πες την.
1: Μαζί. Mm-hmm. Λοιπόν, θα έχουν διάρκεια 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθούν από την επίβλεψη τεχνικού επιτελείου και του σκάουτερ του συλλόγου από 12 έκτου έως 14 έκτου Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο και ώρα 6.30. Mm-hmm. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προσφερθεί γενικά στα έτη από το 2007 έως το 2012. Mm-hmm. Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομίσουν την καταγγελία στα αθλητή σε ισχύ κατά την ημέρα των δοκιμαστικών, καθώς επίσης και τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου του οποίου ανήκουν. Υπάρχει μια ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου στο Facebook. Mm-hmm. Μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται ένα link, στο οποίο θα συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που βρίσκονται μέσα στο link και θα τα αποστείλει στο email της ομάδας ή να τις φέρει μαζί τους συμπληρωμένες την Παρασκευή.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε η Ζάκηθος ουσιαστικά ανακοινώνει την έναρξη των δοκιμαστικών για την ΚΑΠΑ 19, για την επάδρωση της ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ωραία. Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να πάρουν μέρος και ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν φυσικά στο δυναμικό του Αψάκηθος.
1: Αυτή να είναι σύμφωνη γνώμη του σωματείου τους.
0: Με τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου τους. Λοιπόν, από 12 του μηνός έως 14 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 3 ημέρες, Δημοτικό Στάδιο, ώρα έναρξης κάθε απόγευμα στις 6.30 ώρα.
1: Στις 6.30, ναι.
0: Ωραία, δικαίωμα συμμετοχής, ποδοσφαιριστές, γεννηθέντες από το 2007 έως το 2012 και απαραίτητη προϋπόθεση οι αθλητές να προσκομίσουν την κάρτα υγείας στο αθλητή σε ισχύ από την πρώτη μέρα των δοκιμαστικών. Σωστό.
1: Επίσης και τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου, εάν ναι. Το οποίο είναι.
0: Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε και τα τηλέφωνα, θα τα πούμε πιο κάτω. Ποιος θα κάνει τα δοκιμαστικά, είναι προπονητής από την ΚΑΠΑ 19, ο κύριος Φιροντίνος.
1: Το κύριο Μποτώνη.
0: Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Μποτώνης και ο Σπύρος ο Φιωρεντίνος. Ωραία. Υπάρχει το ερωτηματολόγιο και όποιος θέλει μπορεί να μπει στη συγκεκριμένη διάθεση που έχει αναγραφεί εδώ πέρα στην σελίδα στο Facebook και να συμπληρώσει, έτσι, να το συμπληρώσει. Ωραία. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Έχουμε...
1: Να πούμε λίγο παραπάνω δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Η κάμερα 9 της Ζακίνθου θα αποτελείται από μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Στο κύλο.
0: Τάκη, δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε.
1: Μ' ακούτε τώρα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Στο δικό μας όμιλο θα συμμετέχει η Ζάκυνθος, θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός Β, θα συμμετέχει η Άθενης Γαλιθέα, το Μαρκό, η Ελλάς Σύρου, ο Αστέρας Τρίπολης και πιθανότατα Πύργος η Άρης Πετρούπολης.
0: Α, οπότε λοιπόν εδώ η ΚΑΠΑ 19 θα έχει δύο ομίλους, έτσι.
1: Και θα είναι ο Όμιλος του Βορρά και ο Όμιλος του Νότου. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, 14 mm-hmm. παιχνίδια εκεί, η οποία είναι η ίδια προσβήτα, mm-hmm. θα αγωνιστεί και στο τοπικό πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία, που και εκεί ακόμα είναι άλλα 14 παιχνίδια.
0: Γιατί δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβε ο κόσμος, και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΚΑΠΑ 19 λοιπόν θα είναι και η ομάδα Β. Θα είναι η ίδια ομάδα.
1: Ναι.
0: Η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Έχει το δικαίωμα αυτό να γίνει, να παίζει σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα.
1: Δεν έχει καμία. Το ένα είναι πρωτάθλημα υποδομών.
0: Ναι, αυτό λέω. Το ένα είναι πρωτάθλημα υποδομών, το άλλο είναι, είναι πρωτάθλημα κανονικό.
1: Κανονικότατο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να συμμετέχει με τις δύο ιδιότητες αυτές.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αρκεί να μην χρησιμοποιεί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Αρκεί να με χρησιμοποιεί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ωραία.
1: Δηλαδή, στο δικό της άλλα κατηγορίας,
0: ναι.
1: δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις επαγγελματίες ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν είναι στο ηλικιακό.
0: Ναι.
1: Είναι ερασιτέχνες.
0: Λοιπόν, μόνο ερασιτέχνες. Άρα λοιπόν, ναι. η ομάδα τη συγκεκριμένη θα έχει δύο ιδιότητες. ΚΑΠΑ 19 και στην Α κατηγορία του τοπικού.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Α, τέλεια. Μια χαρά. Τώρα, επειδή τώρα συζητάμε για αυτό το θέμα, έδρα που θα έχει η ομάδα, ή ακόμη αυτό δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
1: Θα μιλήσουμε με το Δήμο και θα αποφασίσουμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να έχει το δημοτικό στάδιο, γιατί εκεί θα είναι η μεγάλη ομάδα. Θα πάει κάπου αλλού προφανώς. Έτσι. Που μπορεί να πάρει αδειοδότηση, δηλαδή μπορεί να παίξει ΚΑΠΑ 19 σε κάποιο άλλο γήπεδο. Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Πρέπει να είναι γήπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Πρέπει να είναι γήπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, στη Ζάκηθο, δύο γήπεδα έχουμε. Είναι το γήπεδο των Αμπελόκηπων και το γήπεδο του Μαχαιράδου. Αυτά τα δύο γήπεδα.
1: Τα δύο γήπεδα. Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, ΚΑΠΑ 19, δοκιμαστικά 12 του μηνός, 13 και 14 Ιουνίου. Ωραία. Άλλο τίποτα έχουμε?
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν σε ακούω καλά, κάπου δεν έχει σήμα, κόβεται το σήμα. Κάποιο σταθερό. Κάποιο σταθερό υπάρχει εκεί να μιλήσουμε? Δεν υπάρχει σταθερό, ε.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν σε ακούμε. Να σε καλέσω εγώ μήπως καλύτερα?
1: Τώρα δεν με ακούς?
0: Όχι, κόβεται η γραμμή. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για κάτσε να σε καλέσω εγώ μήπως γίνει κάτι, κλείσει και θα σε ξαναπάρω εγώ. Λοιπόν, για να τον καλέσουμε σε λίγο, γιατί θέλει να μας πει και άλλα πράγματα και εντάξει, με τεμποδίων γίνεται. Ας τον καλέσω εγώ τώρα.

0: Λοιπόν, να κάνουμε πάλι την σύνδεση, να δούμε μήπως είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα. Ακή.
1: Πέρα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την ανανέωση του Μιχάλη Μπασταλού.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μιχάλης ήταν μαζί μας και, και τη Νέα Χρονιά για την, την προσπάθεια που θα κάνουμε στη Β' Εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Είχε έρθει και ο προπονητής μας.
0: Είναι εδώ ο Γιάννης Αποστολίδης.
1: Γιάννης Αποστολίδης έβγαινε το βράδυ. Γιάννης Αποστολίδης ήρθε για 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Έγινε μια σύσκεψη σχεδιασμού και απολογισμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, έχουν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις, έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή που έχει συμμεταγραφεί στις ομάδες.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε βάση σχεδιασμού.
0: Άρα λοιπόν ο Γιάννης Αποστολίδης ήρθε και θα φύγει προφανώς αμέσως.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε γιατί πρέπει να παρακολουθήσει τη σχολή νομίζω, έτσι.
1: Όχι, θα πάει να κάνει και μια εβδομάδα διακοπές από το Λίδι 2, γιατί μέχρι τώρα ήταν στη σχολή.
0: Ήταν σχολή, οπότε θα πάει να κάνει διακοπές. Έγινε σύσκεψη. Υπάρχει λοιπόν μια επιτροπή η οποία θα τρέξει τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Παρέα με φυσικά συνεργασία με τον, έτσι, τον Ξανθιώτη προπονητή μας.
1: Η επιτροπή αποτελείται από δύο άτομα, δεν τα σίγμα, από δύο άτομα.
0: Από δύο άτομα, τον προπονητή και από δύο άτομα, έτσι.
1: Και από δύο. Προπονητής, δύο άτομα του Δέλτα Σίγμα και δύο σκάουτερ.
0: Α, και δύο σκάουτερ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα δύο άτομα του Δέλτα Σίγμα ποια είναι?
1: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Α, δεν μην ρωτάτε πολλά.
0: Ωραία, εντάξει, πολλά, ναι, ρωτάτε. Πολλά ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, πολλά ρωτάμε αυτό είναι. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
1: Όχι. Δεν κακή περιέργεια.
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν είπαμε για την ανανέωση του Μπαστακού. Πολύ κοντά φαίνεται να είναι ο τερματοφύλακας ο Κώστας Τσόγκας και ο Σινγκ.
1: Εντάξει, πολύ κοντά. Έχουν γίνει προτάσεις και ναι, περιμένουμε την απάντηση των ποδοσφαιριστών. Πολύ κοντά είναι σχετικό.
0: Ναι, με τον Γευτομήτρο.
1: Έχει γίνει πρόταση.
0: Έχει γίνει πρόταση και στον Γευτομήτρο.
1: Ναι, στον Κώστα Γευτομήτρο έχει γίνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Το περιμένουμε την απάντησή του.
0: Α, τριετές, έτσι.
1: Πρόταση έχει γίνει και στο ΣΥΚ.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα γίνει πρόταση και στο ΣΥΛΒΑ.
0: Και στο ΣΥΛΒΑ, α.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Α, σιγά σιγά λοιπόν να... Δεν σε ακούμε πάλι, για λέγε.
1: Και πρόταση έχουμε και σε κάποιες προσθέσεις.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι το γηπεδικό τώρα, το δημοτικό σταδίο, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Στο κομμάτι γηπεδικό.
0: Δεν σε ακούμε καθόλου. Δεν σε ακούμε πάλι. Μηδέν, τίποτα. Χάθηκε πάλι το σήμα. Αν υπάρχει πουθενά. Δεν ακούγησε καθόλου τίποτα.
1: Δεν με ακούς τώρα δηλαδή?
0: Τώρα σε ακούω, ναι. Μπορεί να μείνεις κάπου ακίνητος λίγο.
1: Ακίνητος είμαι.
0: Ακίνητος, γιατί χάνεται το σήμα?
1: Δεν ξέρω, ρε, δεν έχει σήματα που είναι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς μένω σε ένα δύσκολο σημείο της πόλης που δεν έχει σήματα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το γηπεδικό, ότι ο Δήμος έχει φτιάξει μια επιτροπή, όπως ξέρουμε, που εργάζεται πάνω σε αυτό. Περιμένουμε
0: την Παρασκευή θα έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό. Σάκη, δεν ακούγεσαι καθόλου τίποτα. Δεν ακούς. Όχι. Ελάχιστα, τίποτα. Χάνεσαι. Όχι. Δεν σε ακούω. Κάπου μπορείς να βγεις λίγο έξω και είσαι στον μπαλκόνι
1: έξω
0: κάπου.
1: Είμαι.
0: Έξω είσαι. Πάρε το τέτοιο και περπάταμε στη χώρα μέσα.
1: Στο μπαλκόνι είμαι, δεν ακούς.
0: Κατέβα από το μπαλκόνι και βγες στην παραλία. Δεν σε ακούμε.
1: Λοιπόν, κάθε Παρασκευή θα γίνει.
0: Κάθε Παρασκευή. Ναι. Δεν έχω καταλάβει τι μου λες, γιατί δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, μετά δυσκολίες, τι έγινε εκεί πέρα? Εκεί που μου έγινε, παιδί μου, δεν έχει σήμα. Τι γίνεται? τηλεφωνία δεν έχει εκεί πέρα. Κοσμοτέ τι κάνει? Πω. Λοιπόν, να πάρει το κινητό τώρα, να βγει λίγο έξω, να πιάσει λίγο σήμα εκεί πέρα. Βάλε σταθερό στο σπίτι.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
1: Έλα. Σάκη. Ναι.
2: Έλα.
1: Έλα, για πάμε λίγο. Περπατάς τώρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα για πάμε λίγο να δούμε τώρα εδώ αν ακούγεσαι.
2: Ναι.
1: Ναι, έλα. Σ' ακούμε πάντως.
2: Είμαστε στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαστε, στον αέρα.
2: Ωραία. Πιστεύω ότι πρέπει να μας ανησυχεί το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Το προπονητικό κέντρο πρέπει να μας ανησυχεί.
1: Το προπονητικό κέντρο.
2: Ναι, διότι εκεί η περιφέρεια ξεκίνησε τη γνωστή καραμέλα ότι φέτος δεν γίνεται τίποτα.
1: Σόπα, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι νέο.
2: Έχουν περάσει 15 μέρες από την πρώτη συνάντηση. Περιμένουμε πότε θα έρθει ο Τρεπεκλής. Ο Τρεπεκλής μπορεί να έρθει και σε 2 μήνες, αλλά όποτε και να έρθει ο Τρεπεκλής, φέτος λέει να μην περιμένουμε τίποτα.
1: Περίμενε, ο Τρεπεκλής δεν ήταν ο περιφερειάρχης εκείνος που είπε ότι θα είμαστε δίπλα στην ομάδα όταν.
2: Βεβαίως και το είπε και θα του απαντήσουμε και εμείς του Τρεπεκλή για τα συγχαρήκια του όταν θα συναντηθούμε. Πρώτα συναντηθούμε και μετά θα του απαντήσουμε και δημόσια.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια δήλωση του, του περιφερειάρχη που λέει ότι δίπλα στην ομάδα και θα τη βοηθήσουμε και θα την κάνουμε. Και ζήτω, και ζήτω το έθνος και τέτοια πράγματα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ο Τρεπεκλής, τι λέει τώρα η περιφέρεια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση φέτος τίποτα.
2: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει λίγο εύκολο μετά τη συνάντησή μας.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο μπορεί να γίνει με την περιφέρεια, γιατί εδώ η περιφέρεια, ας πούμε, το γήπεδο του Γαϊτανίου δεν έχει πάρει ούτε τον τάπι.
2: Εντάξει, η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, να δούμε τι πρέπει να γίνει σιγά-σιγά. Άμα δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, εντάξει.
1: Μάλιστα. Για το δημοτικό στάδιο, πιστεύεις ότι θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος?
2: Όπως σας είπα και την Πέμπτη, ναι.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω στην ανάπλαση, στην διαμόρφωση του δημοτικού σταδίου, θα συνεδριάζει κάθε Παρασκευή?
2: Κάθε Παρασκευή, ναι.
1: Οπότε λοιπόν θα έχουμε συνεχόμενες εξελίξεις εκεί.
2: Βέβαια, για να βλέπουμε πώς πάει η πρόοδος και αν υπάρχει πρόοδος και αν θα είμαστε έτοιμοι.
1: Η επιτροπή.
2: Κρίθηκε από τον Δήμαρχο Αναγκαίο κάθε Παρασκευή να υπάρχει επιτροπή.
1: Ωραία. Αυτή η επιτροπή λοιπόν απαρτίζεται από θεσμικούς, θεσμικά πρόσωπα.
2: Θεσμικά πρόσωπα, υπηρεσίες του Δήμου και εγώ.
1: Λοιπόν, 2 θεσμικά πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι 2 αντιδήμαρχοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι, και ο Δήμαρχος 3.
1: Και ο Δήμαρχος 3, εσύ και οι υπηρεσίες του Δήμου.
2: Ναι.
1: Ο μηχανικός φυσικά του Δήμου.
2: Η μηχανική
1: του Δήμου. Οπότε λοιπόν κάθε Παρασκευή θα υπάρχει μια συνεδρίαση για να δούμε αν συνεχίζεται η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής από την περασμένη Παρασκευή μέχρι σήμερα υπάρχει κάποια εξέλιξη που είναι σε κάποια διαδικασία ή ακόμη νωρίς?
2: Υπάρχει εξέλιξη. Γίνονται μελέτες για τις στατικές μελέτες, είπαμε.
1: Α, για τις στατικές μελέτες, έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι το κόλλημα. Δεν έχουμε κάπου αλλού κόλλημα.
1: Οι στατικές μελέτες που αφορούν φυσικά την υπάρχουσα κερκίδα.
2: Τα υπάρχουντα κτίρια, όχι μόνο την κερκίδα.
1: Α, τα υπάρχουντα κτίρια, τα οποία είναι η κερκίδα.
2: Μέχρι και η δεξαμενή του νερού. Τα υπάρχουντα κτίρια. Ό,τι υπάρχει μέσα στο γήπεδο.
1: Εκτός από την περίβραξη.
2: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Αυτό, γιατί ο κόσμος εδώ ρωτάει πότε θα έχουμε μια έτσι πρώτη εικόνα για το πότε το γήπεδο, ας πούμε, θα είναι έτοιμο.
2: Ο κόσμος με ακούει που μιλάω.
1: Ναι.
2: Ωραία, είπαμε λοιπόν ότι θεωρούμε και ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα είναι έτοιμο την ώρα του.
1: Η ώρα του είναι δηλαδή στις 4 του πρωταθλήματος.
2: Ναι.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Οπότε, τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Το θέμα τώρα της δικαστικής διαμάχης. Εμείς είμαστε απ' έξω τώρα από την Εφέσεων ή είμαστε εντός?
2: Τι δουλειά έχουμε εμείς?
1: Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά.
2: Μάρτυρες θα είμαστε.
1: Α, μάρτυρες θα είμαστε.
2: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι πληροφορούμε, ο Άρης Πετρούπολος έκανε έφεση στην απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Δεν το γνωρίζω, λέω.
1: Γιατί υπάρχει μια πληροφόρηση η οποία δεν είναι ανεπίσημη, ότι δεν επιτρέπεται ο διάδικος να έχει δικαίωμα έφεσης. Δεν το ξέρω βέβαια αυτό.
2: Ούτε αυτό το γνωρίζω και δεν νομίζω να ισχύει. Θα να πάρει το τηλέφωνο από διά.
1: Ναι, άρα λοιπόν τώρα ο Άρης Πετρούπολης.
2: Ακούστε να δεις, αν δεν είχε δικαίωμα ένστασης έφεσης ο Άρης Πετρούπολης, θα είχαν πάρει τα τηλέφωνα από διά.
1: Θα είχαν πάρει τα τηλέφωνα από διά. Ναι. Οπότε λοιπόν
2: δεν έχει πάρει τηλέφωνο κανένας.
1: Οπότε λοιπόν έχει δικαίωμα.
2: Οπότε μια χαρά δικαίωμα έχει.
1: Ναι. Μια υπόθεση η οποία θα συζητηθεί νομίζω την Πέμπτη.
2: Παρασκευή, νομίζω.
1: Την Παρασκευή, ναι. Εμείς τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο Άρης Πετρούπολης θα πάει να κάνει την έφεση, θα την κάνει νομίζω σήμερα, θα αυτόματα και ο πύργος θα είναι στην υπόθεση. Εμείς θα είμαστε σαν μάρτυρες μόνο.
2: Ναι.
1: Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία.
2: Όχι, δεν, για ποιο λόγο να μπούμε. Εμείς έχουμε κερδίσει την άνοδο μας στη Β' Εθνική.
1: Ναι. Αυτό μπορεί να ανατραπεί στο δευτεροβάθμιο.
2: Σταθώς και μπορεί να ανατραπεί. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ανατραπεί. Εμάς μας κάνει απόφαση όπως είναι.
1: Ναι, θέλω να πω, μπορεί να ανατραπεί και να αλλάξουν όλα ξαφνικά το δευτεροβάθμιο όργανο να αλλάξει τα πάντα όσον αφορά την πρώτη απόφαση.
2: Βεβαίως και μπορεί. Γι' αυτό γίνεται και η έφεση. Άμα δεν μπορούσε να την αλλάξει, γιατί να κάνουν έφεση.
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν, εμείς γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να είμαστε.
2: Να κάνουμε έφεση.
1: Όχι, εμείς θα είμαστε μόνο σαν μάρτυρες.
2: Ναι.
1: Α, μόνο σαν μάρτυρες. Μάλιστα.
2: Εμείς τι να κάνουμε, έφεση, δεν μας κάνει η απόφαση.
1: Μας κάνει η απόφαση. Λοιπόν, δεν κάνουμε έφεση. Εμείς, επειδή μας κάνει η απόφαση αυτή η συγκεκριμένη.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από
2: εμάς.
1: Η ιστορία ποιοι είναι.
2: Εμάς, Δημήτρη. Μας ένοιαζε να αποδειχθεί ότι υπήρχε σωματική βλάβη στον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
2: και ότι ο αγώνας διεκόπη με υπαιτιότητα του πύργου.
1: Ναι, ότι ορθώς διεκόπη ο αγώνας, όπως έβγαινε και η απόφαση.
2: Τα θέματα των ποινών δεν μας αφορούν.
1: Δεν μας αφορούν τα θέματα των ποινών. Ναι.
2: Αν θα φάει μείον 1, αν θα πάρει συν 2, αν θα φάει μείον 10, δεν μας απασχολεί. Εμείς το παιχνίδι μας ένοιαζε.
1: Ναι, το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, εμείς έχουμε την απόφαση του πρωτοβάθμιου ότι. Όντως ορθώς ο διαιτητής διέκοψε οριστικά το παιχνίδι γιατί υπήρχε τραυματισμός του ποδοσφαιριστή. Τέλεια και πάμε.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, μια χαρά. Έτσι, για να καταλάβουμε.
2: Βέβαια, τώρα θα πρέπει να τη διαβάσουμε και την έφεση του Άρη Πετρούπολης τι θα γράφει, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ θεωρώ ότι θα γράφει για το θέμα των ποινών.
1: Για το θέμα των ποινών.
2: Κάτι άλλο.
1: Αυτό πότε θα το γνωρίζουμε εμείς.
2: Τι θα γράφει η έφεση του Άρη Πετρούπολης.
1: Ναι.
2: Την ημέρα του δικαστηρίου.
1: Την ημέρα του δικαστηρίου. Οπότε και εκεί, σε αυτό το δικαστήριο θα είμαστε και εμείς παρόντες εκεί.
2: Μπα, δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Μπα.
1: Μόνο δικηγόροι, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία. Ένας άλλος φίλος εδώ που ρωτάει για τα διαρκείας, θα έχουμε κάποια εξέλιξη.
2: Τα διαρκείας πιθανότατα θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή.
1: Τιμές.
2: 200 ευρώ.
1: 200?
2: Συγγνώμη, 250 ευρώ θα είναι η τιμή τους.
1: Ναι.
2: Και θα διατεθούν 500 εισιτήρια διαρκείας.
1: 500?
2: Ναι.
1: 500 εισιτήρια των 250.
2: Κάτι που σημαίνει ότι αν εξαντληθούν θα μείνουν 150 εισιτήρια για κάθε Κυριακή. Για να βγαίνουν στην αγορά.
1: Με δεδομένο
2: οπότε
1: ότι...
2: καλό θα είναι όποιος έχει σκοπό να έρθει στο γήπεδο να αγοράσει ένα διαρκείας. Ναι. Για να εξασφαλίσει τη θέση του στο γήπεδο με δεδομένη τη μικρή χωρητικότητα του γήπεδου.
1: Γιατί η χωρητικότητα είναι 640 θέσεις.
2: 673.
1: 673, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν εδώ μπαίνει θέμα σοβαρό.
2: Δυστυχώς.
1: Μπαίνει θέμα σοβαρό. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι πολλά που πρέπει να ρωτήσω γιατί είναι οι μεταγραφές. Είναι οι μεταγραφές. Έχουμε κάτι στον ορίζοντα ή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη όσον αφορά.
2: Θα σου πει ότι έχω γίνει προτάσεις σε ποδοσφαιριστές.
1: Σε ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Ναι, και για ανανέωση και για μεταγραφές.
1: Όσον αφορά το καθεστώς τώρα της ανώνυμης εταιρείας, της διαμόρφωσης της νέας.
2: Της ανώνυμης εταιρείας έχει αναλάβει επικεφαλής ο κ. Γρηγόρη.
1: Ναι.
2: Ο οποίος θα δημιουργήσει την ΠΑΕ. Με λογιστή τη ομάδα έχει αναλάβει ο κ. Φαγιανάκης, ο οποίος είναι και λογιστή τη ΠΑΕΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και ο άνθρωπος που θα τρέξει τα θέματα της αδειοδότησης. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα του.
1: Άρα είναι άλλος που θα τρέξει τα θέματα της αδειοδότησης.
2: Είναι άλλο η ΠΑΕ και η ανώνυμη εταιρεία, άλλο η αδειοδότηση.
1: Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια.
2: Δύο διαφορετικά κομμάτια και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Διότι την τελευταία φορά σας θυμίζω ότι χάσαμε την επιχορήγηση από τον κ. Αυγενάκη.
1: Να, μάλιστα. Οπότε είναι λεπτό το θέμα της αδειοδότησης.
2: Δεν είναι απλά λεπτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει από επαγγελματίες του είδους, από τους καλύτερους στο είδος τους, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτούς που φτιάχνουν ΠΑΕ και έχουν ιδρύσει και λειτουργούν μεγάλες ΠΑΕ. Όχι από εμάς, σαν μαθητευόμενοι γαμάλους.
1: Να μην πάμε
2: αυτό
1: έτσι.
2: Αυτό βέβαια απαιτεί χρήματα. Mm-hmm. Τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να διαθέσουμε, διότι θέλουμε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ρισκάρουμε το κύριο.
1: Και δεν πρέπει να. Τι να ρισκάρουμε τώρα το χείρημα, το χείρημα. Να... αν δεν πάρει αδειοδότηση, τραχαγύρευε μετά. Άστο.
2: Η τελέχωση της ομάδας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να τελεχώσουμε την ομάδα με διάφορα στελέχη και στο εμπορικό τμήμα και στο marketing και στο, και στο θέμα των δημοσίων σχέσεων.
1: Έχετε βγάλει και ανακοίνωση γι' αυτό.
2: Έχουμε πάρει 15 βιογραφικά, δηλαδή, δεν έχουμε πάρει μόνο ανακοίνωση. Ανακοίνωση έχει 5 μέρες τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν βιογραφικά και από ανθρώπους που είχαν ανάλογα πόστα σε ομάδα σε β' εθνικής στο παρελθόν. Τις εξετάζουμε και θα επιλέξουμε τους καταλληλότερους που πιστεύουμε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που ζητάμε.
1: Να ρωτήσω, γιατί έρχονται συνεχόμενα τώρα σωριδών μηνύματα με αυτά που έτσι, λέμε εδώ πέρα. Πρώτον, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί πού μπορούν να μπουν αν η κερκίδα μας εδώ θα είναι γεμάτη?
2: Θα τοποθετηθεί η κερκίδα απέναντι.
1: Α, εκεί που ήταν το παλιό κλειστό.
2: Ναι.
1: Ω, μάλιστα, εντάξει, μια μικρή.
2: Με τουαλέτες και με άτομα και με θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Άλλο ερώτημα που έχει να κάνει με τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Θα μείνουν εκεί όσοι έχουν τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων?
2: Ναι.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι?
2: Όχι.
1: Μπορεί να, δηλαδή μπορούν να πάρουν άδεια εκεί για να.
2: Ναι.
1: Είναι σωστά. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι.
1: Άλλο μήνυμα. Θα μπορέσει να μεγαλώσει η κερκίδα από τα 673 ή είναι αυτά τα εισιτήρια τέλος? Αυτά είναι.
2: Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτά. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα μείνει. Το σίγουρο είναι αυτό που έχει.
1: Άλλο μήνυμα. Πολλά. Δημοσιογραφικά θεωρεί θα φύγουν από εκεί ή θα πάνε κάπου αλλού?
2: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
1: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, έτσι. Με δεδομένο ότι θα έχουμε και κάμερες, θα υπάρχουν και καλύψεις τηλεοπτικές, γιατί όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά. Διαβάζω ότι και ο Sky μάλλον πήρε το κύπελο Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε πως αλλάζει όλο το σκηνικό. Να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την συγκρότηση της ανώνυμης εταιρείας.
2: Ναι.
1: Λέει το εξής ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο Νικόλας, ότι να σε ρωτήσω αν στη συγκρότηση της εταιρείας θα μετέχουν μόνο μέτοχοι ή θα είναι μόνο μέλη του ερασιτέχνη.
2: Φίλος δεν γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άντρον, θα το πούμε τώρα για να καταλάβει.
1: Ναι.
2: Σε πρώτη φάση θα δοθεί μια προθεσμία στα μέλη του ερασιτέχνη.
1: Ναι, ναι.
2: Να αγοράσουν μετοχές.
1: Α, μάλιστα.
2: Η προθεσμία αυτή θα είναι συγκεκριμένη και με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οι μετοχές που θα μείνουν αδιάθετες από αυτό το κάλεσμα θα γίνουν με ανοιχτή πρόσκληση.
1: Με ανοιχτή πρόσκληση, έτσι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί με ρωτάνε πολύ τι θα γίνει αν κάποιος έρθει και πάρει το 50%, 60% και τέτοια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, γιατί πρώτα έχουν προτεραιότητα τα μέλη. Πρώτα αγοράζουν τα μέλη μετοχές και αυτές που δεν έχουν διατεθεί.
1: Ναι. Προτεραιότητα.
2: Στη συνέχεια γίνεται με ανοιχτή πρόσκληση. Βέβαια, αν διατεθούν στα μέλη μόνο το 30%, μετά ναι, μπορεί κάποιος να πάρει το 70%.
1: Ναι, ναι. Α, λοιπόν, προτεραιότητα έχουν τα μέλη τα οποία έτρεξαν την ομάδα.
2: Τα μέλη του ερασιτέχνη.
1: Ναι.
2: Αγοράζουν τις μετοχές πριν γίνει η ανοιχτή πρόσκληση.
1: Σωστά, αυτό λέω.
2: Η ανοιχτή πρόσκληση για να βάλεις χρήματα στην τράπεζα να αγοράσεις μετοχές εντός χρονοδιαγράμματος γίνεται με το υπόλοιπο των μετοχών.
1: Με το υπόλοιπο των μετοχών.
2: Και από τα χρήματα αυτά που θα συγκεντρωθούν από το υπόλοιπο των μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο, από εκείνα τα χρήματα βγαίνει και η διοικητική.
1: Από εκείνα τα χρήματα, ναι, ναι.
2: Έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να βγαίνει πλέον ξεχωριστά.
1: Δεν βγαίνει ξεχωριστά.
2: Ναι, απλά εκεί που βάζεις τα χρήματα και κάνεις την αύξηση του το μετοχικό κεφάλαιο και από το μετοχικό κεφάλαιο μένουν τα 150 χιλιάρικα μέσα στην τράπεζα για την εγγυητική.
1: Να, μάλιστα, μάλιστα. Έχει αλλάξει λοιπόν αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Το οποίο ενσωματώνεται πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Άλλες δικλείδες.
2: Δεν έχει κάποια διαφορά. Χειρότερα είναι.
1: Α, χειρότερα. Χειρότερα, ναι. Χειρότερα για την ομάδα εννοώ.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα τώρα και χρειάζεται τώρα τα λιγότερα λεφτά. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι, ναι.
2: Ναι. Απλά αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να τη σπάσει την εγγυητική με 5-6.
1: Ωραία. Άλλο
2: δηλαδή να συμμετέχουν στο κάλυμα, στο να καλυφθεί 5-6 άνθρωποι, 7 ή 8 ή με 5.000 ο καθένας, με 10 ο καθένας και να καλυφθεί.
1: Υπάρχει όριο σε αυτό, λέει ένας άλλος φίλος, αν υπάρχει όριο στις μετοχές, δηλαδή μέχρι πόσο μπορεί να αγοράσει.
2: Το υπόλοιπο των μετοχών.
1: Ναι, ναι.
2: Όποιος προλάβει τον κύριο είδε.
1: Α, όποιος προλάβει, έτσι.
2: Όποιος προλάβει, πάνε πάρει κιόλας. Άμα είναι 40%, πάμε όλες. Πώς... Και ελπίζω να είναι ο φίλος αυτός και να έρθει να τις πάρει.
1: Πόσο θα εκτιμάται κάθε μετοχή?
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς. Το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι 360.000.
1: Το μετοχικό 360.
2: Ναι.
1: Α, 360.000, έτσι.
2: Τώρα θα βγουν 3.600 μετοχές και θα πάει με 100 ευρώ. Θα βγουν 36.000 και θα πάει με 10 ευρώ.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε. Αυτά είναι να τα φτιάξουν οι νομικοί.
1: Ωραία. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία τα στέλνει ο κόσμος εδώ. Ένα μήνυμα.
2: Άκουσε με να μου τα λες τα ερωτήματα, γιατί από τα ερωτήματα βγάζονται εγώ τα συμπεράσματά μου.
1: Ωραία. Ένα άλλο μήνυμα έχει να κάνει με αν υπάρχουν στην πορεία, αν εμφανιστούν χρέη από ποδοσφαιριστές ή από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ακόμη και από δημόσιους φορείς. Τι θα
2: δεν
1: γίνει?
2: Δεν θα πάμε στα τυφλά.
1: Α, δεν θα πάτε στα τυφλά, έτσι.
2: Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
1: Και σε όλο το κομμάτι.
2: Αυτό, η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής δεν είναι κακή.
1: Α, δεν είναι κακή, έτσι.
2: Όχι.
1: Που σχετίζεται φυσικά πρώτον με το κράτος, δηλαδή να έχουμε.
2: Με όλες τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει μια ανώνυμη εταιρεία. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε προς στιγμής, δεν σας λέω ότι είναι άριστη, δεν είναι όμως αποτρεπτική. Mm-hmm.
1: Σε τυχόν προσφυγές που ενδεχομένως μπορεί αργότερα να έρθουν ή έχει τελειώσει αυτή η ιστορία της εκαθάρισης της πρώτης ανώνυμης εταιρείας?
2: Σας απάντησα ότι η κατάσταση δεν είναι απαγορευτική και ότι δεν θα πάμε στα τυφλά. Αυτή η απάντηση ισχύει για όλα.
1: Ισχύει για όλα.
2: Τα υποκεφάλαια.
1: Ωραία. Άλλο μήνυμα. Θα γίνει κάποια γενική συνέλευση για όλα αυτά τώρα που λέγονται ή θα πάμε όπως... πηγαίνει τώρα πλέον η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο? Γιατί και οι γενικές συνελεύσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν βγάζουν και κάποιο νόημα.
2: Θα ξαναδείς, δεν ξέρω. Το λογικό είναι ότι πρέπει να γίνει μια γενική συνελεύση, γιατί δεν βγάζουν νόημα όντως. Αλλά μπορεί να πει και κανένας ότι ήθελα να πάρω μετοχές και δεν μου δώσατε.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Θα έχω δει όλα αυτή τη ζωή μου εγώ. Γι' αυτό ναι, θα γίνει γενική συνέλευση.
1: Θα γίνει μια γενική συνέλευση για να, ουσιαστικά για να είναι ξεκάθαρα και τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Να μην πει ο καθένας ότι να, κοιτάξτε τώρα τι κάνανε εδώ.
2: Για να μην μας αποκόψουν.
1: Όσον αφορά τη γενική συνέλευση, απολογιστική γενική συνέλευση της, του ερασιτέχνη, θα γίνει κάτι?
2: Όχι.
1: Δεν θα γίνει, δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι.
1: Ο ερασιτέχνης τώρα παραδίδει.
2: Ο ερασιτέχνης δεν χωρίζει, παιδιά, μην ανησυχείτε, και δεν παραδίδει το ερασιτέχνης. Έτσι δεν αποχωρεί η ομάδα.
1: Όχι. Λέω το εξής, ότι ο ερασιτέχνης πλέον παραδίδει τη σκητάλη στην ΠΑΕ. Ο ερασιτέχνης παραμένει ως έχει.
2: Είναι κάτι διαφορετικό από την ΠΑΕ.
1: Ναι,
2: ο ερασιτέχνης συνεχίζει, τρέχει τις ακαδημίες, τρέχει τον ΑΠΣΒ, τρέχει την ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ο ερασιτέχνης έχει και την ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, εντάξει, μπορώ να κάνω λάθος αυτό, νομίζω όχι. Νομίζω μέχρι,
1: μέχρι την Β' ομάδα.
2: Μέχρι τον ΑΠΣΒ, ναι. Mm-hmm.
1: Ωραία. Με χαρά. Τώρα πώς μπορεί να, ο ΑΠΣΒ να είναι και επαγγελματική ομάδα και να είναι και ερασιτέχνη, λέει ένας άλλος φίλος εδώ.
2: Μα από πού προκύπτει το ότι είναι επαγγελματική?
1: Η ΚΑΠΑ 19 δεν είναι επαγγελματική. Είναι...
2: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Εντάξει, σωστά. Είπαμε,
2: για να το πούμε άλλη μια φορά. Στην ΚΑΠΑ 19 πρέπει να είναι αθλητές ηλικίας κάτω των 20 ετών.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Στον ΑΠΣ Β πρέπει να είναι αθλητές μόνο ερασιτέχνες.
1: Μόνο ερασιτέχνες. Ωραία.
2: Δηλαδή δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής από την πρώτη ομάδα να παίξει στον ΑΠΣ Β. Στην ΚΑΠΑ 19 μπορεί να παίξει.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
1: Ναι.
2: Αν έχουμε ένα ποδοσφαιριστή επαγγελματία 19-20 χρονών, 21-22, που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον ΑΠΣΒ, δεν μπορεί να παίξει στον ΑΠΣΒ εφόσον είναι επαγγελματίας.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Μπορούν μόνο οι ερασιτέχνες. Δηλαδή όλα τα παιδιά που είχαμε πέρυσι στην ομάδα και οποιοδήποτε άλλο παιδί υπογράψει στον ερασιτέχνη ΑΠΣ μπορεί να παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και στον ΑΠΣΒ. Mm-hmm.
1: Άλλο ερώτημα. Πότε περιμένουμε την επικύρωση της βαθμολογίας?
2: Την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που έρχεται, τη μέθ' επόμενη εβδομάδα.
1: Και το άλλο ερώτημα συνδέεται με το προηγούμενο. Από τη στιγμή που θα γίνει η επικύρωση, θα τρέξουν οι διαδικασίες της ανώνυμης εταιρείας ή μπορούν να τρέξουν πριν την επικύρωση?
2: Οι διαδικασίες ανώνυμης εταιρείας τρέχουν.
1: Α, τρέχουν, οκ. Okay. Ωραία. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Εντάξει, είπαμε αρκετά πράγματα νομίζω. Πολλά. Πολλά. Γεμίζω άνετα με δύο σελίδες εφημερίδα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η μπουτίκ πώς πάει εκεί, οι πωλήσεις.
2: Μπουτίκ όπως πάει κάθε χρόνο. Mm-hmm.
1: Προχθές ήμουν στην πλατεία και διαπίστωσα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η πλατεία. Και η πλατεία Δημοκρατίας, η πλατεία Αγίου Μάρκου, η πλατεία Σολομού. Εκεί δεν μπορούν.
2: Έχει το τουριστικό του Ραψομανίκη, απέναντι από το ΜΕΤΕ.
1: Α, εκεί. Υπάρχουν φανέλες εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν τις πρόσεξα γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν εκεί, ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να πάρει φανέλα από εκεί, ε.

κομμάτι αυτό. Λοιπόν, πάλι γύρισες πίσω, δεν έχει σήμα εκεί, αλλά τα είπαμε νομίζω. Εντάξει, λοιπόν. Δεν έχει σήμα, οκ. Okay. Είπαμε πολλά πράγματα, τα ξαναπούμε πάλι. Ωραία, οκ. Okay. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έκλεισε η γραμμή, επέστρεψε εκεί, βρίσκεται, δεν έχει σήμα. Πολλά πράγματα είπε. Νομίζω ότι καλύψαμε όλο το φάσμα του Αμπζάκυνθος. Δεν άφησε τίποτα αναπάτητο και καλά κάνει λοιπόν ο άνθρωπος και τα λέει τα πράγματα έτσι όσο έχουν, να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πολλά τα ερωτήματα απάντησε σε όλα τα ερωτήματα τα δικά σας και τα δικά μου. Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε στον Αμπζάκυνθος εφόσον χρειαστεί. Είπαμε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή θα υπάρχει συνάντηση της συγκεκριμένης επιτροπής που θα τρέξει τα θέματα. Ο Σάκης ο Κορονιός λέει ότι είναι αισιόδοξος ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος έτσι ώστε το γήπεδο να πάρει την αδειοδότηση που απαιτείται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις γηπεδικές υποδομές. Δεν θα πάμε στο νοσιακό, θα πάμε σε λίγο στο νοσιακό. Λοιπόν, να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε μια ομάδα η οποία λέγεται Θύελλα Απελοκήπων και ενδεχομένως να το σκέφτεται να αγωνιστεί σε επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας και να παίζει και στην έδρα της. Να δούμε όμως, μπορεί η Θύελλα Απελοκήπων να παίξει στο γήπεδο της παιχνίδια τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος? Διότι έχουμε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί

για να θεωρούνται κατάλληλα τα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας για να μπορούν να πάρουν αδειοδότηση. Είναι η νέα προκήρυξη η οποία αναφέρει τα εξής. Πρώτον, ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομαλός και επίπεδος. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, δεν το συζητάμε. Να διαθέτει εστίες κανονικών διαστάσεων. Τα κάθετα και τα οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή παρεμφερές υλικό, που θα πρέπει να είναι στρογγυλά ή ελλειπτικά, τοποθετημένα σημειάκια στο κόρνερ, σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα. Κάθε πάγκος θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 13 άτομα και σκεπαστό πάγκο θέσεις για τον γιατρό του αγώνα καθώς και για τον παρατηρητή ή τους παρατηρητές του αγώνα. Οι πάγκοι πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο ύψος της αγωνιστικής επιφάνειας, αλλά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη θέα των θεατών. Οι πάγκοι θα πρέπει να σκεπαστεί και θα πρέπει να παρέχουν προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος προθέρμανσης για τους αναπληρωματικούς κατά μήκος των πλάγιων γραμμών ή πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες του τέρματος. Ένα θέμα που εδώ είναι πλέον αρκετά σοβαρό. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος προθέρμανσης για τους αναπληρωματικούς κατά μήκος των πλάγιων γραμμών ή πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες του τέρματος. Εδώ δεν υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο έτσι κατά μήκος των πλάγιων γραμμών. Λίγο εκεί πέρα, στο γήπεδο των Απλοκήπων. Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει φυσικό ή τεχνητό χλωτάπητα. Οκ, okay, το έχουμε αυτό. Πλήρη αποδυτηρία σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή για τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, με επαρκείς ντους, λέει, τουαλέτες, νηπτήρες σε σύνδεση με την αποχέτευση της περιοχής και να τηρούνται όλες οι κανόνες υγιεινής. Σε κάθε αποδυτήριο να υπάρχουν δύο μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων, να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία, κουτί φαρμακείου ελεγμένου από γιατρό και εργαλεία πρωτοβοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα τουλάχιστον φορείο. Στους διαδρόμους των αποδυτηρίων να έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστήρες φορητοί. Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλής και να διαθέτει, αν απαιτείται, περίφραξη σταθερή και σε ύψος ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο. Πέμπτον, οι θύρες του εισόδου-εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς των θεατών. Εξέδρες θεατών χωρητικότητας 500 κατά ελάχιστο καθήμενων θεατών. Στις εξέδρες θα προβλέπεται διαχωρισμός μέσω σταθερού και κλειδώματος των θεατών και διαφορετικές εισόδοι για κάθε τμήματος, που θα είναι απολύτως ελεγχόμενες και ασφαλείς. Επίσης θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές, δύο τουλάχιστον για κάθε πλευρά των εξεδρών. Κατάλληλες θεωρούνται και χημικές τουαλέτες. Το γήπεδο να διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τους θεατές. Στις εξέδρες θα προβλέπονται θέσεις με ασφάλεια διαχωρισμένες για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο γήπεδο θα πρέπει να υπάρχει μια ελεγχόμενη και προστατευμένη περιοχή με σταθερές και φυλασσόμενες θέσεις για διαιτητές και παρατηρητή, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα λεωφορεία των ομάδων, αυτοκίνητα, πυροσβεστικά, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες στον αγώνα θα μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από το στάδιο με ασφάλεια, μακριά από το κοινό, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από κάθε άτομο που στερείται εξουσιοδότησης. Τα οχήματα των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων και αυτών της πυροσβεστικής, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο. Η αθλητική κατάσταση θα πρέπει να είναι περιφραγμένη με σταθερή περίφραξη. Θα διαθέτει συγκεκριμένες και αριθμημένες εξόδους θεατών. Η αθλητική κατάσταση θα πρέπει να διαθέτει υπολογιστή, ίντερνετ και εκτυπωτή σκάνερ στα αποδυτήρια του διαιτητή. Αλλιώς θα επιβληθεί πρόστιμο στην γηπεδούχο σωματείο.
Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει στον χώρο του ιατρείου του γηπέδου απενείδωτη έτοιμο προς κρίση από τον γιατρό του αγώνα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα κριτήρια που μπαίνουν όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις για παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι, μάλλον αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό, κάτι που σημαίνει ότι για να παίξει μια ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο τη νέα σεζόν 2026-27 θα πρέπει το γήπεδό της να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Τώρα μην μου πείτε ότι όλα αυτά τα πληρεί το γήπεδο των Αμπελοκήπων με τίποτα. Το γήπεδο των Αμπελοκήπων δεν πληρεί ούτε το 1 τρίτο από αυτά τα κριτήρια. Δεν πληρεί το κριτήριο 6, εξέδρες θεατών, χωρητικότητας 500 κατά ελάχιστο καθημερινών θεατών. Δεν πληρεί το άλλο κριτήριο που λέει διαχωρισμός μέσω σταθερού κυκλειδώματος των θεατών στην κερκίδα. Δεν πληρεί το άλλο κριτήριο που λέει να διαθέτει μικροφωνική κατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις προς θεατές. Δεν πληρεί κουβούκλιο για τους εκπροσώπους μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι άλλο δεν πληρεί? Δεν πληρεί το κριτήριο που λέει ότι οι παίχτες πρέπει να προπονούνται στις πλάγιες γραμμές πίσω από το τέρμα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια δυνατότητα.

Και δεν πληρεί και κάποια άλλα που αφορούν φυσικά τα αποδυτήρια, το wifi, ίντερνετ, τέτοια πράγματα που πρέπει εκεί να μπει σταθερό ίντερνετ και ότι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τις ομάδες μας, εκείνες που θα εκπροσωπήσουν τον νησί μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτη φυσικά σε αυτή την ιστορία είναι η Θέλα Απλοκήπων. Τώρα η Θέλα Απλοκήπων για να πάει να παίξει στην έδρα της, στο γήπεδο των Απλοκήπων, θα πρέπει το γήπεδο συγκεκριμένο να, στο γήπεδο το συγκεκριμένο να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια δεν είναι τόσες πολλές οι εργασίες όσες απαιτούνται στο δημοτικό στάδιο, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλές εργασίες. Εφόσον το επιθυμεί η Θύελλα Απλοκήπων να δηλώσει συμμετοχή, γιατί αν η Θύελλα Απλοκήπων δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 3 Ιουλίου, τότε αυτόματα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα κάνει πρόσκληση στην δεύτερα αθλήτρια ομάδα, η οποία είναι ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε. Ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε λοιπόν, αν δεχτεί την πρόσκληση και δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, αυτόματα θα πρέπει να γίνουν εργασίες και στο γήπεδο του Μαχαιράδου, γιατί εκεί έχει έδρα ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλό θα είναι λοιπόν οι ενδιαφερόμενες ομάδες να κοιτάξουν την προκήρυξη του πρωταθλήματος που αναφέρεται στα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι έδρες τους για να μπορέσουν να πάρουν άδεια για να αγωνίζονται, έτσι ώστε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο πολύ καλά. Το γήπεδο των Απλοκήπων έχει περισσότερα θέματα από ότι το γήπεδο των Αμπελοκήπων. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες, τα λέμε και εμείς εδώ πέρα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ο φίλος Μουσάκης λέει, οπότε καμιά ομάδα δεν θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εδώ πλέον μπαίνουν άλλα ζητήματα, σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων. Οι δικλείδες ασφαλείας αυξάνονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πρέπει να γίνουν εργασίες. Πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι πλέον δεν μπορεί να έχει τα γήπεδα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αναβαθμίζονται τα γήπεδα, να παίρνουν αδειοδοτήσεις, διότι η ζωή προχωράει μπροστά. Μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα έχουμε ένα γήπεδο και δεν θα έχουμε, ας πούμε, ίντερνετ, ή δεν θα έχουμε wifi, ή δεν θα έχουμε δημοσιογραφικά θεωρία σε τρίτη εθνική κατηγορία και θα έχουμε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι σε δεκαετία του 80 και του 90. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα πλέον να συμβεί. Οπότε λοιπόν πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες μας, και για τη Θύελλα Απλοκήπων πρωτίστως, αλλά και για το Λεβάντε δευτερευόντω, να δηλώσουν συμμετοχή. Τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πρόεδρος της Θύελλας Απλοκήπων εχθές, έτσι off the record, έλεγε κάποια πράγματα που αφορούν την αδειοδότηση του γηπέδου των Απλοκήπων, έχοντας μπροστά της όλο αυτό που αναφέρω αυτή τη στιγμή, τα κριτήρια που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο γήπεδο για να πάρει άδεια, και το γήπεδο των Απλοκήπων δεν πληρεί ούτε τα μισά από αυτά τα κριτήρια. Όμως αν η Θύελλα Απλοκήπων δεν θα δηλώσει συμμετοχή, καλό θα είναι αυτό να το αποφασίσει η πρόεδρος της ομάδας, η κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, πολύ πιο νωρίτερα, έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνος στη δεύτερη την ομάδα, στη δεύτερη αθλήτρια, στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, να κάνει και αυτή τον προγραμματισμό της. Γιατί αν πάμε 3 Ιουλίου, μέσα Ιουλίου και δεν γνωρίζουμε ακόμη, μετά ο χρόνος είναι περιορισμένος για την ομάδα του Λεβάντε να κάνει τον προγραμματισμό της.

Αυτά όσον αφορά λοιπόν το γήπεδο. Το γήπεδο, τα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζουν τα κριτήρια αδειοδότησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πάμε τώρα σε μια λιπονεμένη ιστορία. Πάμε σε μια ιστορία που πραγματικά που μας πονάει πάρα πολύ. Μια πικρή, πικρή και πονεμένη ιστορία που λέγεται Ενωσιακό Γήπεδο Γαϊτανίου. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, το γήπεδο παραμένει εγκαταλειμμένο, τα 150.000 ευρώ εγκρίθηκαν, οι εργασίες αγνοούνται και το μέλλον παραμένει θολό. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και ο Δήμος Ζακύνθου πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ποδοσφαιρική κοινωνία του νησιού. Αυτός θα μπορούσε να ήταν ο υπότιτλος από τον τίτλο. Τώρα, παρά τις εγκρίσεις χρηματοδότησης από τον Χλωοτάπητα, τις αυτοψίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις, τα μεγάλα λόγια, το έργο παραμένει στάσιμο και το γήπεδο συνεχίζει να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Η ΕΠ Ζακύνθου αναζητά λύσεις, όμως οι εργασίες έχουν παγώσει και η επαναλειτουργία του γηπέδου παραμένει άγνωστη προς εμάς υπόθεση. Υποσχέσεις για τον νέο Χλωοτάπητα και την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε πράξεις, προκαλώντας απογοήτευση στην ποδοσφαιρική κοινότητα του νησιού μας. Αυτή είναι η οδυνηρή, πικρή πραγματικότητα. Παχιά λόγια, μεγάλα λόγια, πολλά θα, δεσμεύσεις, υποσχέσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα έλεγα, ούτε στο ελάχιστο αυτή την στιγμή. Το έργο παραμένει εγκλωβισμένο στην γραφειοκρατία, θα έλεγα, στις καθυστερήσεις, στην απάθεια των πολιτικών εδώ στο νησί, ότι πλέον, εντάξει μόνο δεν πειράζει, και του ας περάσουν και 5-6 μήνες και 10 μήνες, δεν χρειάζεται τώρα, ποιος μιλάει και ποιος ενδιαφέρεται και ποιος αυτή τη στιγμή κάνει οτιδήποτε, κανείς δεν μιλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει στη διαδικασία να έρθει σε μια αντιπαράθεση με την κεντρική και τοπική εξουσία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εντάξει, γίνομαι και γραφικός, έτσι. Γίνομαι και γραφικός. Αυτή η ιστορία, το έχω καταδύσει γραφικός. Να λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Σπύρο. Γεια Σπύρο.
1: Ρε Δημήτρη, πέρυσι τι λέγαμε, πάλι τα ίδια.
0: Τα ίδια λέω, τα ίδια. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου. Έχω βαρεθεί, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να κουβεντιάζω και να λέω τα ίδια και τα ίδια.
1: Τι σου έλεγα, η πρόταση μου είναι,
0: ναι,
1: επειδή πεθαίνουμε πολλοί στο νησί,
0: ναι,
1: να κάνουν προέσταση του νεκροταφείου,
0: mm-hmm,
1: και να το πάρει το νεκροταφείο να ησυχάσουμε.
0: Η καλύτερη πρόταση, ξέρεις ποια είναι? Η καλύτερη πρόταση είναι, αν ήμουν έψη Ζακύνθου εγώ, τι θα έκανα? Θα πήγαινα στο Δήμο Ζακύνθου και θα κατέθετα όλα τα δελτία από όλες τις ομάδες τοπικού και θα έλεγα δεν παίζω άλλο μπάλα. Το κλείνουμε το μαγαζί.
1: Δεν είναι αυτό το καλύτερο?
0: Το καλύτερο είναι. Αυτή τη στιγμή...
1: Τι μου είπες τώρα για το ροϊδό, τι θέλει?
0: Τι θέλει, θέλει ένα σωρό πράγματα για να...
1: Και τι να πάει να κάνει δηλαδή?
0: Τι να πάει να κάνει? Τι να πάνε καμία, αλήθεια
1: λέει. Τι να πάνε καμία, να παίξεις στην, ναι, τρίτη, δηλαδή.
0: Αφού δεν έχουμε ένα γήπεδο για τρίτη εθνική τώρα, δεν έχουμε τίποτα.
1: Τι μου λες τώρα?
0: Εγώ απλά στο λέω, Σπύρο, ειλικρινά. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΕΠΖΑ Κίνδου, θα έπαιρνα απόφαση και θα έλεγα πάμε, καταθέτουμε όλα τα δελτία στο Δήμο Ζακύνθου, αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε άλλο ποδόσφαιρο. Το κλείνουμε το μαγαζί.
1: Τι, μα εκεί δεν πάει σιγά σιγά,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: το Γάντι.
0: Ναι.
1: Με το Γάντι πάει εκεί.
0: Τι με το Γάντι, δηλαδή τώρα τι άλλο να ζήσουμε? Μιλάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και έχουμε τους πολιτικούς, έτσι, τους πολιτικούς εδώ στο νησί, με τα ωραία τα λόγια, τα ευκολόγια, τα χειροκροτήματα. Και το χειρότερο ποιο είναι? Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, Σπύρο? Ότι εμείς τους χειροκροτούμε όλους.
1: Μα αυτό είναι, εγώ είμαι,
0: έτσι,
1: για τα έργα σε παίρνω, ναι, είδες ποδοσφαιρικά, ναι, δεν σε παίρνω.
0: Ναι, όχι.
1: Γιατί δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Δηλαδή οι κερανοί στο νησί σου το έχω πάει και πέρυσι και πριν 5 μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να περάσω από κανένα δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συναντάω μπετονιέρες, συναντάω γερανού, συναντάω...
0: Εργοτάξιο.
1: Εργοτάξιο έχει γίνει το νησί. Το, πριν πολύ καιρό,
0: ναι,
1: το έχω,
0: ναι,
1: πει,
0: ναι.
1: Έλεγε σε πήγαν εκεί οι αντιπροέδροι εκεί, του αθλητισμού, του μηχανικού, του προσκοπικού και κόψανε τα χόρτα. Μεγάλη υπόθεση,
0: ναι.
1: Και μετά από εκεί που κόψανε τα χόρτα,
0: απαξίω, απαξία στο τοπικό της ΕΠΖΑ Ζακύνθου. Δηλαδή έχει απαξιωθεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος, γιατί δεν αντιδρούν οι ίδιες οι ομάδες.
1: Βέβαια, αυτοί που λένε ότι με το πόσο λένε μου, με το έτσι μου, θέλω να έχω την ομάδα του χωριού μου.
0: Ναι, γιατί δεν αντιδρούν όμως αυτοί οι παράγοντες?
1: Τίποτα. Και εγώ ήθελα να έχω την ομάδα του χωριού μου. Δεν μπορεί το ζωντανό Ρομύρι να μην υπάρχει.
0: Εγώ θα έκανα στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή στην ΕΠΖΑ Ζακύνθου, αν ήμουν πρόεδρος, έλεγα παιδιά να αποφασίσουμε να σταματήσουμε το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Τι να αποφασίσουμε, μην κατεβάζεις ομάδα από μόνο σου.
0: Δηλαδή,
1: τι να αποφασίσουμε.
0: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να μας εμπέζουν όλα αυτά τα χρόνια και να μας λένε συνέχεια έτσι υποσχέσεις επί των υποσχέσεων ότι αυτό, εκείνο, το άλλο. Και
1: δηλαδή
0: τώρα είμαστε...
1: Δηλαδή είναι πρόβλημα στο Ρόιδο εκεί που έχει, ναι, ας πούμε δύο δωμάτια, και δύο δωμάτια το αρρωγείς εδώ πάνω στο Μαχαιράδο, γιατί αρρωγείς ήταν.
0: Ναι, αρρωγείς ήταν, ναι.
1: Και το κάμανε, ξέρω εγώ, με αυτά, λόγω ότι έχουμε ένα οικόπεδο μπροστά μας, βάλαμε δύο δοκάρια. Και τελείωσε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, εμείς έχουμε μείνει ακόμη εκεί. Όχι εμείς, εννοώ εδώ στο νησί, η εξουσία, έτσι. Δεν την ενδιαφέρει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Και... Μα τι είπες προηγουμένως στο ξεκίνημα του,
0: ναι,
1: Διονύση,
0: ναι,
1: του πες, τα κατέβεις με το Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι το πρόβλημά μας.
0: Και το... Πρόσεξε. Και μην νομίζεις τώρα ότι το δημοτικό στάδιο απλά... Επειδή η ομάδα ανέβηκε, γίνονται όλες οι ιστορίες τώρα που θα γίνουν.
1: Δημήτρη, είμαι επιφυλακτικός, έτσι.
0: Και εγώ αν είμαι επιφυλακτικός.
1: Εγώ είμαι επιφυλακτικός, εντάξει. Με κάρι να είναι και την 1η Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά λόγω αυτά που λες όλα, εάν μπει εταιρεία, πώς λέγεται αυτή, η Άκτορ.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι την 1η Σεπτέμβρη.
0: Ναι, αν μπει η Άκτορ όπως είναι με όλα τα μηχανήματά της μέσα.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: ναι.
0: μπορεί να γίνει.
1: Δηλαδή, ποιος θα πρωτοπάει εκεί και θα σκάβει και θα φεύγει και θα πηγαίνει ο άλλος. Ναι.
0: Και ο μήνας έχει τώρα 8, έτσι, 8
1: Έλα,
0: Ιουνίου.
1: Άστο, μήνα, πέρασε ο μήνας. Ας τον Ιούνιο.
0: Ας τον Ιούνιο, ναι.
1: Σε 15 μέρες τελειώσαμε. Mm. Δεν θα γίνει κίνηση πια.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ας τον Ιούνιο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Έτσι καλώς το καλοκαίρι, Κυριακή κοντή γιορτή είναι. Το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής αρχίζει 6 Σεπτέμβρη.
1: Αυτό που είπατε την προηγούμενη φορά θα γίνει. Θα πάει στην Αθήνα απλά τα πράγματα.
0: Εντάξει, θα πάμε στην Ηλιούπολη να παίξουμε.
1: Το έχουν νιώσει και οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι εντάξει, κάνουμε προσπάθεια, μην τουλάχιστον η ομάδα μείνει να έχει του χρόνου τουλάχιστον.
0: Να έχει του χρόνου κάτι, έτσι.
1: Αλλά για φέτος μην το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είμαι επιφυλακτικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να είμαστε. Όχι επιφυλακτικοί, πρέπει να κρατάμε όχι μικρό καλάθι, καλαθάκι μικρό από αυτά που ακούμε.
1: Για να μπορέσει να δώσει κι άλλο τα 250. Πού θα τα δώσει για την Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάει δηλαδή ο φίλαθρος να πει πάρε 250.
0: Να δώσει 250 όταν ξέρει ότι στο γήπεδο εδώ μπορεί να παίξουμε, να μην παίξουμε.
1: Γιατί θα τα πάρει πίσω μετά αν δεν παιχτεί το γήπεδο.
0: Γι' αυτό λοιπόν τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν.
1: Εντάξει, όλοι. Καλά κάνουνε.
0: Ναι, πρέπει
1: και έτσι
0: να
1: πρέπει να γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είμαι επιφυλακτικός, γιατί πάντα εγώ είμαι επιφυλακτικός.
0: Εντάξει, πρέπει να κρατάμε, όχι επιφύλαξη.
1: Έλα, εντάξει, να λέμε, αλλά να βλέπεις και κάτι όμως, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Να βλέπεις και κάτι, έκαναν ένα σπάσιμο εκεί στην κεντρική πόρτα εδώ προς το Λιθακιώτικο.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν βάλει σηματόπλεγμα, ας πούμε. Τι την κάνανε εκεί τη ράμπα, να μπει τι μέσα.
0: Τη ράμπα τη συγκεκριμένη την κάνανε για να μπουν κάποιες μπουλντόζες εκεί για να πάρουν κάποια δείγματα από την κερκίδα να σκάψουν. Ωραία, και γιατί δεν τη φτιάχνουν τη ράμπα τόσο καιρό. Να τη φτιάξουν τη ράμπα, να βάλουν τσιμέντο, όμορφα και ωραία, να γίνει μια πρόσβαση και με τα αμαία, όποιος μπορεί να ανεβαίνει από εκεί πάνω.
1: Τι είναι να φτιαχτεί, ας πούμε, και να είναι και με το πορτόνι τη σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα αλλάξει με το σχέδιο στο σημείο κοινό.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Από εκεί να βλέπεις. Ας βάλουμε ένα σειρματόβλεγμα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε τι θα γίνει μετά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Έλα. Λοιπόν, υπομονή. Υπομονή. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, λέει.
1: Είναι συμπαθιά μου, γιατί μετά το βάζελ.
0: Ναι.
1: Είμαι πανιόνιος, άρρωστος.
0: Είσαι πανιόνιος, το ξέρω ότι είσαι πανιόνιος.
1: Είμαι.
0: Του το είπα του Ραφαήλ, του το είπα να το ξέρει.
1: Είμαι με τον πανιόνιο. Μην κοιτάς που είναι τα συμφέροντα. Πώς για τα παγκόσμια να σου πω.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το σωστό που λες το καλύτερο.
0: Το σωστό.
1: Ναι, ναι, το σωστό. Το μη πουλημένο.
0: Εντάξει, κοίτα, το 78 δεν ήταν το σωστό.
1: Ήταν το πέναλτι της Γερμανίας με την Αργεντινή.
0: Όχι, το 90 λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιο ήταν.
1: Η ομάδα, ας πούμε, της Βραζιλίας το 82.
0: Το 82 ήταν καλή ομάδα. Ήταν ωραία η Βραζιλία τότε.
1: Ναι, αλλά δεν αναφέρεται η Σούπερ Ιτάλια.
0: Η Σούπερ Ιτάλια.
1: Και φάγανε όλες που περάσανε από μπροστά της μετά από τα 0-0.
0: Μετά από τα 0-0, έτσι, ναι, σωστά.
1: Τρεις μπάλους οι Πολωνοί, τρεις μπάλους οι Αργεντίνοι, τρεις μπάλους οι Βραζιλιάνοι.
0: Όλα τρεις. Έτσι, με τον Πάολο Ρώση τότε να κάνει όργια, έτσι.
1: Έτσι. Ναι, αλλά ναι. Δεν τη μιλάει κανείς στην Ιταλία της εποχής εκείνη.
0: Φοβερή ομάδα, έτσι.
1: Έλα.
0: Έτσι, φοβερή ομάδα. Εσύ ποιο θυμάσαι περισσότερο, ποιο σου έχει κάνει εντύπωση από τα παγκόσμια.
1: Το εντύπωση, Δημήτρη, ναι. Ήταν όχι ότι το πήρε η Ιταλία ή η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το εντύπωση εμένα μου έκανε το γερμανικό.
0: Το 74.
1: Όχι, τώρα που.
0: Α, το 90.
1: Που δουλειά με το που το πήρε η Ιταλία.
0: Α, το πήρε, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Ήτανε 3-4 ομάδες να το πάρουν, χωρίς φαβορικό να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκε το outsider και σου το πήρε.
0: Και το πήρε το outsider.
1: Γιατί ως Ιταλία ήταν outsider.
0: Ήταν, σωστό. Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αλλά ποιο θυμάσαι από τα παλιά έτσι που σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση φοβερή. Να μην σου πω είναι πολύ μακριά, αλλά το πρώτο που φωνάζαν οι Γερμανοί, ας πούμε, το πρώτο επίσημο, ας πούμε, μετά πολέμου,
0: Α, μετά τον πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, της Αγγλίας.
0: Της Αγγλίας.
1: Μ' άρεσε γιατί είχε φοβερές ομάδες.
0: Το 66 λες εσύ στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μια Πορτογαλία δυναμή της. Ψιλοαδικημένη και εκεί αυτή, ψιλοαδικημένη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το έκανε η Αγγλία, έπρεπε κάτι να πάρει.
0: Το 70 όμως ήταν με τη Σούπερ Βραζιλία.
1: Το 70 ως ομάδες.
0: Ναι.
1: Που λέμε το 82 ότι ήταν έτσι, ναι. Αυτή η Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία το 70, έτσι.
1: Αυτή η Βραζιλία το 70 δεν υπάρχει άλλη στο χάρτη.
0: Με τα πέντε δεκάρια, έτσι.
1: Εκείνη η Βραζιλία δεν υπάρχει τώρα, Ζαϊζίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Η Βραζιλία, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει Ριβελίνο.
0: Mm-hmm.
1: Ας το Πέλε που λέμε και έτσι. Δεν υπάρχει Κάρλο Λαμπέρτο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η Βραζιλία του 1970.
1: Το Στάο που να βρει.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, κατά τη δική μου την άποψη.
1: Εγώ δεν πιστεύω, γιατί την είδα όλη την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να τρώει εστούνι πακέτι που έτσι αλλιώς αλλιώτικα από γησένια να τρώει τέσσερις μπάλες στο τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν τα έφαγε. Στην τύχη.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, ναι.
1: Είχε 11 βεντέτες μέσα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ήταν η Βραζιλία εκείνη, αλλά βέβαια ήταν και μια τύχη. Γιατί αν ήταν τότε τα τηλεοπτικά που υπάρχουν σήμερα, αυτοί οι παίκτες τώρα θα είχαν.
1: Αυτό λένε ότι πολλοί που δεν έχουν δει αυτούς τους παίκτες.
0: Ναι, δεν τους έχουν δει, ναι.
1: Κάνουμε συγκρίσεις μετά το 80, ας πούμε. Άντε από το 75 και
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: δεν κάνουμε συγκρίσεις νωρίτερα, γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και που λένε ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο άλλαξε στις κατασκευές που συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Τους παίκτες δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η επιπλέον προπόνηση.
0: Η επιπλέον προπόνηση, ναι.
1: Η καλεσθησία του γιατρού.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα μηχανήματα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, τώρα εδώ φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι έχεις δίκιο για τη Βραζιλία του 70, τώρα με το Μάριο Ζαγκάλο τώρα, έτσι, προπονητή, τον Μπελέ, τον Ζαρζένιο, τον Κάρλος Αλμπέρτο και τον Ριβελίνο. Τι να πεις τώρα.
1: Υπάρχει Ουγγαρία σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει η Ρουμανία σήμερα.
0: Ναι, ναι. Η Ουγγαρία.
1: Και αν με ρωτήσει από τις μικρές ομάδες, από τις μικρές μικρομεσαίες, αυτούν η Ρουμανία του χάζει παρουσιάστηκε ποτέ.
0: Όχι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Τι να λέμε τώρα, μην είμαστε που πάμε στις μεγάλες.
0: Χαθήκανε αυτές οι ομάδες όμως. Χαθήκανε.
1: Αυτή η Ολλανδία που τη φάγανε με τη Γερμανία.
0: Η Ολλανδία που τη φάγανε με τη Γερμανία και με την Αργεντινή.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ποια
0: ναι, ναι.
1: Παίρνει αυτή η Ολλανδία τώρα, 11 πυρία, 11, ναι, όχι ναι. Ένα να ψάχνει.
0: Mm-hmm.
1: 11, αυτές οι ομάδες είχαν 11 παιχταράδες και η Γερμανία η ίδια.
0: Και η Γερμανία, ναι.
1: Τώρα έχουμε Brighton, έχουμε τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι τότε όλες οι ομάδες είχαν φοβερούς παίχτες. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν έχουν βγει αυτά τα μεγάλα.
1: Γιατί έχει εξέλιξη αυτό που είπες, ήτερ με στο γήπεδο, ναι. Έτσι αλλιώς. Τα τηλέφωνα, είμαστε με ένα κινητό στο δρόμο, τι να σε διαφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και εκείνοι που ξεμένουν και πάνε και αθλούνται,
0: mm-hmm.
1: Είναι πιο ξύπνοι νεολαίοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί σου λέει, μην την πιάσω την καλή, αν είμαι ψιλοκαλός.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Είναι ξύπνοι νεολαίοι.
0: Αυτή είναι ξύπνοι.
1: Δεν είναι ξύπνοι το να έρθεις ένα κινητό και να στέλνεις ένα μήνυμα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και μια φωτογραφία ότι είμαι στην Μύκονο.
0: Πάντως, για φαντάσου τώρα, αυτή η Βραζιλία του 70 να έχει την τηλεοπτική κάλυψη που έχουν σήμερα. Αυτή η ομάδα του 70. Η Βραζιλία το 82, έτσι.
1: Δηλαδή η φουρνιά πριν Μαραντόνα της Αργεντινής, για πες μου, να είδεις τη φουρνιά ήταν.
0: Ναι, ναι, πριν το Μαραντόνα λες, ναι.
1: Ναι, ναι, πριν το Μαραντόνα, γιατί ψηλοπήκε κάποια λαγούλε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και η Αργεντινή το 78 που το πήρε το παγκόσμιο έτσι όπως το πήρε, είχε παιχταράδες μέσα, έτσι.
1: Έλα, τι λέμε τώρα. Ναι. Δεν ήταν μοναχός του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχανε φουρνιές καλές οι ομάδες, ναι. Τώρα βρίσκεις ένα στην κάθε ομάδα.
0: Τώρα αυτό είναι. Σωστό, σωστό.
1: Παίρνουμε μια βεντέτα στην Αγγλία, ρε Δημήτρη. στη σημερινή Αγγλία.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, Σπύρο, ότι τότε που παρακολουθούσαμε τα Μουντιάλ από την τηλεόραση, βλέπαμε, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι και πέντε ενέργειες ποδοσφαιριστών.
1: Μα δεν υπάρχει το ατομικό σήμερα. Δεν το
0: αυτό το ατομικό, το ένας με έναν, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Τελείωσε, έχει τελειώσει χρόνια αυτό.
0: Έτσι.
1: Ο τελευταίος των Μοϊκανών ένας με ένα ήταν το Σκουβάκι. Mm-hmm. Και τώρα βγήκε αυτό το μαυράκι της Μπαρσελόνα.
0: Της Μπαρσελόνα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για μάρ.
1: Πού υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι ο Μπράιντον ξεκίνησε αριστερό μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, σωστά.
1: Ξέρεις τι πήγε στη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Με το 8 στο Αλφαχά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Πάντως και η αλήθεια είναι, πάντως, βλέποντας τα Μουντιάλ όλα αυτά τα χρόνια, παρατηρούμε ότι γενικά έχει χάσει την έγκλη του το παγκόσμιο κύπελο, διότι είμαστε όλο το χρόνο μέσα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή Champions League, Europa, Copa Africa, Αμερικής εκεί κύπελο, ενώ τότε περιμέναμε μόνο κάθε 4 χρόνια να δούμε κάτι αξιοσημείωτο.
1: Ναι, αλλά έχεις ασθενήσει και από τις ομάδες.
0: Και από τις ομάδες, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Όταν βλέπεις παράδειγμα 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει να πάει 3 τετραετίες σε παγκόσμιο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πει να σε βγάλει τώρα η Μακεδονία όξο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σε βγάλει το Κόσοβο.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δεν σε βγάλει η Σερβία.
0: Ναι.
1: Η Ενωμένη Σερβία. Σε βάλε η Μακεδονία, σε βγάλει πια,
0: και
1: η Ιταλία.
0: Και η πλάκα ποια είναι τώρα. Βλέπουμε και κάποιες ομάδες οι οποίες ούτε καν υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη, έτσι.
1: Έτσι. Και μου λες το Κουρασάο.
0: Ναι, η Ορδανία τώρα ποδοσφαιρικά. Η Ορδανία ποδοσφαιρική, ε.
1: Εγώ παίζω στοίχημα στο Ιράκ, λέγει πόλεμο και στο Ιράν.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Πόλεμο αφού του παίζω στοίχημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει η Αστραχάν, παίζει με την Τάδε. Δηλαδή, κουρίδι μου είναι τη βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να είσαι σε μια καρέκλα και να ασχολιέσαι με αυτά που ασχολιόμαστε.
0: Λοιπόν, σε φίλο θα τα πούμε.
1: Έλα, γεια σου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Άντα σε ωραίες κουβεντούλες από το Σπύρο μας. Ωραία πράγματα. Μουντιάλ, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, για να το ολοκληρώσουμε και να τελειώσουμε, για το νοσιακό γήπεδο, έτσι. Να μην το αφήσουμε αυτό το θέμα, έτσι. Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, γινόμαστε γραφικοί, τα λέμε ξανά από την αρχή τα ίδια. Η ζωή κύκλους κάνει. Ένας φαύλος κύκλος είναι αυτό, δεν κλείνει ποτέ. Στο ίδιο έργο θεατές μπορούμε να βρούμε πολλούς τίτλους. Λοιπόν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από την νομιμοποίηση των εκτηριακών εγκαταστάσεων του νοσιακού γηπέδου στο Γαϊτάνι, ενώ εξίσου πολλά παραμένουν τα αναπλήρωτα θα γύρω από την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του συγκεκριμένου γηπέδου, τα θα. Παρά τις δεσμεύσεις της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και τις υποσχέσεις της σημερινής για την χρηματοδότηση της αγοράς του νέου χλωτάπητα, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Το ποσό των 150.000 ευρώ για την προμήθεια του νέου τάπητα έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή, όσο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο από τον περασμένο χειμώνα. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, με αποτέλεσμα το γήπεδο να συνεχίζει να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και να προκαλεί απογοήτευση στην ποδοσφαιρική κοινότητα του νησιού. Υπήρξε ενδιαφέρον του Δήμου,

0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμούλα. Να δούμε ποιος φίλος είναι ο Σάκης. Έλα, Σάκη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βαλικάρο μου. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, Δημήτρη. Να σου πω κάτι. Ναι. Τότε είχαμε ξεκινήσει και εμείς σαν διοίκηση στο θέμα του νοσιακού. Ναι. Βέβαια, εντάξει, προχώρησε μετά αρκετά και έχουμε φτάσει τώρα, είπες, γράφει το άρθρο σου, το οποίο είναι εδώ και ένα χρόνο, το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Φωτοτυπία του έχει βγάλει. Γράφει ότι ο Περιφερειάρχης έχει βγάλει τα λεφτά.
0: Τα έχει βγάλει.
1: Δηλαδή έχουμε τα λεφτά και δεν μπορούμε να κάνουμε το γήπεδο.
0: Περίμενε. Τα λεφτά, πρόσεξε, έχουν περάσει από την Επιτροπή, έχουν ναι. περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοεμβρίου, έχουν εγκριθεί.
1: Ο κύριος Καποδίστρια στο Σέζα, που μίλησε, τον θυμάμαι.
0: Ναι, και μίλησε ναι. και είπε ο κύριος Καποδίστρια τότε, μην φοβάστε, το Μάιο, την Άνοιξη, θα έχουμε τα χρήματα για να μπορούμε να αγοράσουμε τον Τάβιτα. Αυτή
1: ναι,
0: στιγμή...
1: Τα έχει δηλαδή τα χρήματα.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Περίμενε. Τον Τάβιτα θα τον αγοράσει η Περιφέρεια.
1: Μισό λεπτό. Εδώ και δύο χρόνια που, που ήμουν στην ομάδα την πρώτη χρονιά,
0: ναι.
1: Είχε κόψει την πίτα η ΕΠΣ και εκεί πέρα γίνανε βραβεύσεις.
0: Δεν βραβεύσαμε την κυρία Μοθωνέου.
1: Εντάξει, ναι, ότι, ότι υπάρχουν τα λεφτά από τότε.
0: Είπανε ότι τότε την κυρία Μοθωνέου την βραβεύσανε γιατί νομιμοποίησε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αλλά και ότι θα είχε στο ταμείο της 250 χιλιάρικα για τον Τάπητα και την ανάπλαση του γηπέδου. 250 τότε ήταν. 250, το θυμάμαι.
1: Ναι, τέλος πάντων, και πήγε τώρα. Περίμενε. Αυτό το θέμα.
0: Χάθηκαν τα 250.
1: Περίμενε. Ναι, το θυμάμαι.
0: Χάθηκαν, Σάκη μου, τα 250. Γιατί τότε πριν αλλάξει η Περιφερειακή Αρχή, ναι. έγινε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο δεν συμμετείχαν κάποιοι συμβούλοι, με αποτέλεσμα να μην περάσει. Να μην περάσουν στην Οικονομική Επιτροπή τα 250. Χάθηκα τα χρήματα αυτά. Πάει, πάπαλα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, και τώρα λοιπόν.
1: Συμβούλιο εννοείται από τη Θάκη, το είπανε.
0: Όχι, ναι.
1: Και γενικά.
0: Ναι, ωραία, λοιπόν, δεν πέρασε τότε το θέμα. Μετά από χίλια παρακάλια και μετά από τόσα που έχουμε τραβήξει, πέρασε η αγορά του Τάπητα 150.000 ευρώ. Από την ναι. Περιφερειακή Αρχή τώρα. Και ο κύριος Καποδίστριας είπε ότι μέσα στην Άνοιξη θα έχουμε αγοράσει τον Τάπητα.
1: Μισό λεπτό. Τα λεφτά ο κύριος Καποδίστριας αύριο, αν το γήπεδο είναι έτοιμο, μπορεί να τα δώσει.
0: Το θέμα δεν είναι να δώσει τα χρήματα. Πρέπει να αγοράσει τον Τάπητα.
1: Να αγοράσει.
0: Ωραία. Για να έρθει ο Τάπητας όμως. Ναι. Άκουσε με τώρα. Εδώ είναι το σημαντικό κομμάτι. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι,
0: με πρόλαβες.
1: Αύριο ο Καποδίστριας στείλει τα λεφτά και αγοράσει τον Τάπητα.
0: Ο Τάπητας για να έρθει θα απαιτηθούν μήνες. Δεν είναι τώρα να αγοράσουμε τον Τάπητα και θα έρθει. Ο Τάπητας θα έρθει από το εξωτερικό.
1: Μήνες δηλαδή θα έχει πέσει και αυτή η περιφέρεια, ναι, να πάει άλλη.
0: Πρόσεξε, εδώ θα σου πω το εξής. Ο Τάπητας που άλλαξε η διοίκηση του Τσιλιβή, ναι. τον είχε παραγγείλει από την Κίνα και έκανε νομίζω ή 8 ή 9 μήνες να έρθει. Εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, αλλά εκείνη και ιδιωτική πρωτοβουλία. Και πάντα τα ιδιωτικά προχωράνε και πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που λέει τώρα η περιφέρεια. Λέει, ας φτιάξει πρώτα ο Δήμος αυτά που έχει υποσχεθεί και εμείς θα πάρουμε τον Τάπητα. Ο Δήμος από την άλλη όμως έχει αφήσει το έργο σε εκκρεμότητα.
1: Γιατί όμως?
0: Μπήκανε μέσα οι μπουλντόζες, κάνανε εκεί πέρα, τέλος πάντων καθάρισαν. Και λέω το εξής, από τη στιγμή που καθάρισαν και πήραν το υπόστρωμα λοιπόν ο χώρος του γηπέδου, από τη στιγμή που πάρθηκε το παλιό, έχει διαβρωθεί εκεί πέρα. Θέλει φτιάξιμο από την αρχή τώρα.
1: Βέβαια, ναι, λογικό.
0: Μετά από τα νερά που έφαγε, μετά από τις μπόρες και αυτά, θέλει φτιάξιμο. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα.
1: Είναι ζαλίστηκα, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, είναι ζαλίστηκε. Λοιπόν, εν ολίγης.
1: Θέμα αυτή τη στιγμή που κολλάει, πρέπει να πάει ο Δήμος και να τακτοποιήσει αυτό για
0: πρέπει,
1: να
0: λοιπόν,
1: το
0: πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνάντηση της περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου με το Δήμο Ζακύνθου, να τα βάλουν κάτω και να πούνε ότι εμείς σαν Δήμος θα διαθέσουμε 200 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη διαμόρφωση του γηπέδου και εσείς φέρετε τον Τάπητα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί ο ένας περιμένει τον άλλον. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είμαστε τον Ιούνιο και εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει γίνει τίποτα ούτε το επόμενο φθινόπωρο.
1: Α, τόσο καλά δηλαδή.
0: Βεβαίως. Τόσο καλά.
1: Πάντων, τι να πω τώρα, είναι και μπερδεμένος. Οι ευθύνες τώρα περισσότερες είναι. Δηλαδή, τώρα αν ο Δήμος πάει και τελειώσει αυτό το καθαρίσει που λέμε.
0: Πρέπει να καθαρίσει. Πρέπει να καθαρίσει ο Δήμος. Το χώρο.
1: Εν ολίγης δεν υπάρχει συνεννόηση Δήμου-Περιφέρεια.
0: Να το διαμορφώσει λοιπόν ο Δήμος όπως έχει υποσχεθεί το χώρο, να γίνει μια διαμόρφωση για να έρθει ο καινούριος τάπητας πάνω. Αν δεν το κάνει αυτό ο Δήμος.
1: Πρέπει να γίνουν και κάποια ψευτοαπροσλαγιστικά, γιατί με γίνεται.
0: Έχει και μια κλίση το γήπεδο από τη μία μεριά στην άλλη, ένα μέτρο περίπου. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα φτιάξουν.
1: Αυτά γιατί δεν τελειώνει ο Δήμος.
0: Αυτό λέμε τώρα. Γιατί ο εργολάβος του Δήμου δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή για να μπει μέσα. Έτσι. Και πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη στατική μελέτη της κερκίδας.
1: Να, κερκίδα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε τον τάπητα και μετά βλέπουμε την κερκίδα.
0: Ναι, να το φτιάξουμε τον τάπητα. Να το φτιάξουμε. Όμως για να φτιαχτεί ο τάπητας πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες πρώτα.
1: Αυτά που είπαμε.
0: Ναι, αυτά που είπαμε. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με το Δήμο Ζακύνθου αυτή τη στιγμή. Η οποία συνεννόηση δεν υπάρχει. Και η ΕΠ Ζακύνθου γίνεται μπαλάκι ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες.
1: Ναι, καλά κάνουν και οι δύο. Γιατί άμα ήταν για τριγώνια, θα είμαστε στο καράβι 2.000 κόσμο, θα σταματήσουμε το καράβι.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Σωστό το
1: λες. Να πάμε να πωλήσουμε λοιπόν 1.000 τριγώνια μέσα στο νοσιακό, να πάνε οι κυνηγοί και να του το κόψουμε μετά από ένα μήνα. Εγώ να πάγαμε με τη δουλειά μας.
0: Όχι, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Ψακίδου, εγώ θα πήγαινα τα δελτία όλων των ομάδων στο Δήμο και θα τα παρέδιδα. Εγώ αυτό θα κάνω.
1: Εν τω μεταξύ τώρα έχει πέσει και το θέμα του μεγάλου γηπέδου.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Πού πρέπει να δώσω το βάρο στο Δήμο εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Οπότε. Θεός του Κοντονή, Θεός χωρέστονε.
0: Φέξε μου και γλίστρισα.
1: Ναι. Θεός χωρέστονε, πες.
0: Θεός χωρέστονε. Πώς λέει η.
1: Είναι και το θέμα ότι ναι. Κάποιο γήπεδο, Μαχαιράδο ή Ρόιδο πρέπει να φτιαχτεί, γιατί μία από τις δύο ομάδες πρέπει να διαλέξει αν θα πάει γάμα και να ξέρουμε να πάμε το φτιάξουνε.
0: Μία από τις δύο ομάδες πρέπει να διαλέξει, αλλά πρέπει να διαλέξει άμεσα, διότι αν η Θεία Λαπελοκήπων δεν δηλώσει συμμετοχή, ο Λεβάτε θέλει να δηλώσει, πρέπει να γίνουν έργα στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Ή το αντίστροφο, έτσι.
1: Μα δεν γίνεται το η Θήλα, το Ρόι δεν είναι να κάνει το γήπεδο.
0: Το γήπεδο της Θήλας Αμπελοκήπων δεν πληρεί τις προδιάγραφες.
1: Όχι.
0: Έτσι, δεν πληρεί τις προδιάγραφες να πάνε
1: να παίξουν. Το Μαχαιράδο όμως με 10 με ρεμέτια θα
0: ναι,
1: το φτιάξει.
0: Εκεί κάτι γίνεται.
1: Εντάξει, όποια ανέβει γάμο να πάει στο Μαχαιράδο να παίξει.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η δουλειά δικιά της. Αυτή θέλει να πάει για πρωτάθλημα, αυτή θέλει να κερδίζει, να πάει να φτιάξει και το γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: όχι η ίδια η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να μιλήσει η Θεία Λαπελοκήπων, η πρόεδρος της, να δούμε αν τι προθέσεις έχει, αν θέλει να πάει. Και από εκεί πέρα για να δουν και οι άνθρωποι του Λεβάντε τι θα κάνουν. Δεν μπορεί να το ξέρουν οι άνθρωποι του Λεβάντε.
1: Αν ανέβει, θα παίξει το Μαχαιράδο με λίγα λόγια.
0: Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Άρα, αφού το γήπεδο του Ρόιδου δεν μπορεί να καλύψει τα προϊόντα. Δεν έχει διπλάσια δουλειά από το Μαχαιράδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι δουλειά του διοίκησης. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να αποφασίσει γρήγορα.
0: Είμαστε τώρα στις 8 του Ιουνίου, έτσι. Τι είπαμε σήμερα, είπαμε τόσα πολλά για τα γήπεδα. Τι θα γίνει.
1: Το μεγάλο θα φτιαχτεί. Με μερεμέτια, όπως έγινε τότε που είχε ανέβει και η ομάδα από το Γούνα. Θυμάμαι πάλι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα η Ζάκυνθος τώρα να πάει να παίξει στην Ηλιούπολη. Θα είναι και ντροπή.
1: Αλλά είμαστε 150 χρόνια πίσω στον αθλητισμό. Όχι οι τωρινοί και οι παλιοί που περάσανε.
0: Όλοι.
1: Ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορώ να πήγαινε εγώ στην Άρτα, έτσι, που δεν έχουν να φάνει οι άνθρωποι πραγματικά. Πραγματικά δεν έχουν να φάνει, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και να έχει ένα σκέπαστρο και να είναι 500, 600, 700 άτομα γεμάτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι εννοώ, έκανε ένα νερό εκεί την ημέρα Δημήτρη.
0: Ναι,
1: και ήταν, είναι 400-500 που πάνε στο γήπεδο οι τρελοί που λέμε. Mm-hmm. Έτσι, οι μόνιμοι που για να βραχούν δεν τζουνιάζει, αλλά ήταν και άλλοι 500 φίλε, οι οποίοι είναι ντεμοί, αλλά έχουν μια ωραία κατάσταση.
0: Ήταν προστατευμένοι από τη βροχή.
1: Και με καθίσματα ωραία και τέτοια. Η Άρτα.
0: Ναι, η Άρτα.
1: Και η Ζάκυθος που σε μία μέρα βγάζει όσα βγάζει η Άρτα το καλοκαίρι τον Αύγουστο, το νησί της Ζακύθου βγάζει σε μία μέρα όσα βγάζει η Άρτα όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο, ναι.
1: Να είμαστε αυτό το χάλι.
0: Λοιπόν.
1: Καταλαβες. Ωραία. Να σηκωθεί λοιπόν η ΕΠΣ και να καλέσει τα μέλη της και να πάμε στη Δημαρχία να κάνουμε τα παραπάνω μας, να πούμε ξέρω εγώ αυτό γι' αυτό.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να.
1: Μονάχη πρόβλημα και η Δημαρχία, δεν ξέρουμε πραγματικά. Δεν νομίζω δηλαδή, αφού βρεθήκαν τα λεπτά, ότι ο Δήμος δεν θέλει να φτιάξει
0: δεν
1: το
0: είναι,
1: κάτω.
0: Κοίτα, τα χρήματα έχουν βρεθεί με τα χίλια παρακάλια από την περιφέρεια. Έτσι, από την αντιπεριφέρεια. Ο Δήμος όμως. Για να μπει στο κομμάτι της χρηματοδότησης του ενωσιακού, πρέπει να βάλει στο χέρι, στην τσέπη και να βγάλει 200.000 ευρώ. Τόσο χρειάζονται.
1: Α, τόσο θέλει.
0: Βέβαια, τόσο θέλει. Γιατί θέλει ανακατασκευή της κερκίδας, της μισής κερκίδας, θα πρέπει να γίνει η ανάπλαση του χώρου. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, κάτσε γιατί είμαι μακαρονάδα και με ζάλι τώρα. οπότε ξέχασε το.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Εντάξει. Γίνεται το μεγάλο κύβο να φτιαχτεί. Τώρα θα πλακώσει η ομάδα τη γάμα. Εντάξει, ξέχασε τον Ενωσιακό για φέτος.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Προεδρείο της Ένωσης, δηλαδή και ο πρόεδρος ο Νίκος Κοντονιές, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο, δηλαδή παρακαλάει συνέχεια, γίνεται επέτηση. Δηλαδή παρακαλάει με το χέρι απλωμένο να βοηθηθούν από κάπου οι άνθρωποι. Και δεν μπορούν να βοηθηθούν από πουθενά.
1: Εντάξει, η δουλειά του είναι το Κοντονιέ αυτή να την κάνει, αλλά τέλος πάντων δεν θα βγάλει άκρη δυστυχώς.
0: Ναι, όχι.
1: Γιατί έχουν πέσει πολλά μαζεμένα τώρα.
0: Είναι μαζεμένα. Γιατί όμως και πιο μπροστά που δεν ήταν μαζεμένα, σαν και τι έγινε, έγινε
1: ό,τι
0: κάτι.
1: Ό,τι γίνεται που είναι μαζεμένα.
0: Ό,τι είναι που είναι μαζεμένα. Εντάξει. Ας δούμε λοιπόν.
1: Άκουσε να δεις, η Ζακηθινή φταίνε. Μπήκε χρήμα στις τσέπες, ο καθένας έχει από 4-5 δωμάτια, έχει τουριστικά, έχει χωράφια, ελιές, σταφίδες, δωμάτια εκείνα και μπάζουν χρήμα, καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς θέμε, εντάξει. Εγώ... Κανείς άλλος δεν θέλει. Να πάμε, εδώ ο Δήμος Πηγιού, ένας Δήμος Πηγιού, ναι, ναι, και εγώ νόμιζα ότι είναι στη Λάρισα. Και μπήκα μέσα και είναι ότι Γαστούνι. Η Γαστούνι σκέπαστο, δε φίλε. Και όχι Ζάκηθο.
0: Όχι Ζάκηθο, ναι.
1: Έλα ρε παιδιά, έλα. Και μετά του λέμε και ότι είναι 100 χρόνια πίσω εκείνη. Εμείς είμαστε 100 χρόνια
0: δεν
1: πίσω.
0: Είμαστε, δεν είναι αυτοί, εμείς είμαστε.
1: Εμείς είμαστε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, με έπαιρνε προηγουμένως ο Νίκος Κοντονιές σε τηλέφωνο, ο πρόεδρος της Ένωσης. Αν θέλει να κάνει μια παρέμβαση λίγο τώρα που είμαστε εδώ στον αέρα για το ενωσιακό. Λοιπόν, είπαμε, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Στα τέλη του Γενάρη πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού, το έχει επιβλέψει εκεί πέρα ο Δήμος και ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι. Ναι, μπήκαν οι μπουλντόζες μέσα, χαρήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, δακρύσαμε από συγκίνηση που είδαμε τις μπουλντόζες μέσα στο γήπεδο. Απομακρύθηκε ο παλιός ο Χλωτάπητας. Ωστόσο λοιπόν οι παρεμβάσεις σταμάτησαν σε πολύ σε αρχικό στάδιο, με αποτέλεσμα η έκθεση του υποστρώματος να επιδεινώσει το πρόβλημα λόγω της διάβρωσης. Βγάλαμε το υπόστρωμα, έμεινε γυμνό έτσι, το υπόστρωμα, διαβρώθηκε και από τις βροχές και τώρα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Την ίδια ώρα λοιπόν η μεταλλική κερκίδα έχει υποστεί σημαντικές φθορές από το πέρασμα του χρόνου. Η αποκατάστασή της απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, αλλά και την εκπόνηση στατικής μελέτης από τον αρμόδιο μηχανικό. Παρότι η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευτεί ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα προχωρούσαν στις απαραίτητες εργασίες, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση του νέου κλωτάπητα, εδώ και αρκετούς μήνες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά νέα παρέμβαση στο εν λόγω γήπεδο. Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την προμήθεια του νέου κλωτάπητα. Σε συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ο κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, είχε δηλώσει ότι από το συνολικό ποσό των 750.000 ευρώ που προορίζεται για το νησί θα διατεθούν 150.000 για το νοσιακό γήπεδο Καϊτανίου. Αυτό πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του περασμένου Νοεμβρίου. Είχε μιλήσει εδώ ο κ. Καποδίστριας. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να τον βγάλουμε τον κ. Καποδίστρια να μας πει τι μέλη γενέστε.

Εντάξει, είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα μηνύματα. Πολλοί κόσμος εδώ έτσι, μου στέλνει διάφορα και τηλεφωνία. Δεν θέλει να βγει κάποιος στον αέρα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το προσπαθήσουμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά να το αναδείξουμε όσο μπορούμε. Αν και το λέμε ότι γινόμαστε και κουραστικοί. Λοιπόν. Αρχές καλοκαιριού 2026, η εικόνα του γεωνοσιακού γήπεδου εξακολουθεί να προκαλεί απογοήτευση. Και τέλος, παρά τις εξαγγελίες, τις επισκέψεις και τις υποσχέσεις, ουσιαστικές εργασίες δεν έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, η Ψακίθου, από εκεί πέρα ο πρόεδρος, σίγουρα θα πει στη Γενική Συνέλευση ότι ας αποφασίσουν οι ομάδες τι θέλουν. Θα προσπαθήσει και ο ίδιος να κάνει κάποιες επαφές, αν και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι στο άμεσο μέλλον για το γήπεδο. Θα επανέλθουμε πάλι, να το αφήσουμε το θέμα έτσι. Λοιπόν, 4 η ώρα είναι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Εξαντλήσαμε τα πάντα, είπαμε πολλά πράγματα. Σας αφήσω να πάτε να ξεκουραστείτε. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο El Clásico. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας με το δικό τους τρόπο. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσος Αντινίκος Κουρούμαλος, Κρεοπολίου Πήλικα Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασίου του Καλυπάδου Σάκης Βούλτσος, Χασάβο Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγγελός Ζάρου 50, Βένους Πιτς Μπαρ στο Τσιλιβί, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εκλαβός Δινήσιος Πάγκλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίθου στο Κατογερακαρίο, Πολυκατάστημα Κάπαρελη στα Ντουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτζόνης Μπολέτσος στο Αργά, Συγκίσμο στον Αγγερικό, Οικολογική Γεωρική Βαρτζέλης Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκυνθος, Αναστάσιος Παπαδρέου και Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καμπασέικα. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφωνό Λοποτέσι Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρούμα 83, Καντολαμπίκο Στάθης Καραμαλέκης Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Παρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγγελός Ζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης στην Καμάρα Αγγελός Ζάρου Κιζοπλάνο, Καφέ Κάπου, Μουζάρ Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, Φούρνος του Κόουτς, ο Δρούς Γεννήσης Δραγώνας, απέναντι από το ΙΚΑ, Ζαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λαμπρουζίβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέφτες στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο Παραλία Τσιλεβή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες.

0: Ζιμπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κάτι άλλαξε.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
5: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην περιοχή του Ρέντι. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Πεύκα και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρείς χειρή δύναμη της πυροσβεστικής με 56 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ένα μηχανοκίνητο, ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, 17 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται μάλιστα σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς, οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη του τελικού του στόχου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αποφασίστηκε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μετά από πίεση του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίστηκε ότι τέσσερα αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο ενέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμαζόταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος ύστερα από επεισόδιο μεταξύ τους που καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονίας αλλά και αποπείρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως

0: Θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε με το καταπληκτικό μήνυμα της εβδομάδας. Γκώσαμε, λέει. Θα πείτε τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, των πολιτών? Δεν βλέπω διέξοδο, λέει. Ούτε συνομιλείτε με ανθρώπους που έχουν επίγνωση αυτών. Καμία επίγνωση. Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, μόνο εμείς ξέρουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τι τραβάνε. Οι υπόλοιποι δεν τραβάνε τίποτα, είναι καταπληκτικά. Να είσαι καλά, ρε Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη πάνω απ' όλα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Στο 2-10-48-0-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, τη Ρούλα Βρετάκου και την Ελένη Μπουλιέρη.
1: Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για τα εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε από την Minoan, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι σκέφτεστε Minoan Lines και το συνοδεύετε βέβαια με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού αλλά καρ στα εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο, από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Και μπορείτε να εγγραφείτε στο www.minoan.gr. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, ή αντίστοιχα με γιο ταχύ και επιστροφή, από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. Προς το τέλος της εκπομπής, εμείς θα κληρώσουμε για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μεταεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο, ανάλογα βέβαια με τη διαθεσιμότητα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι για το διαγωνισμό, αλλά για τις επικοινωνίες σας. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Γεια σου, Σοφάκη, τι γίνεται, όλα καλά? Ναι. Στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα, μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ. Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο

0: το ψάλτη, να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που καίει εκεί στην Παραχώρα στο Λουτράκι. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας ενημερώνει ότι μετά το Φλίσβο δεξιά έχει μείνει ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει κάτι. Ναι. Τρέιλερ. Δεν ξέρω, βρε Δημήτρη, δεν φαίνεται καλά. Μάλλον το έχεις υπαγορεύσει και καλά κάνεις, ενώ οδηγείς, ας πούμε, γι' αυτό ήρθε. Αλλά ναι, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, μετά δεξιά στον Φλίσβο. Ο Σωτήρης επέστρεψε. Sorry, αυτό πήγαινε για την άλλη διάδα. Όχι, για εσάς.
1: Να, μάλιστα, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πορτοψάλτη να μας πει τι γίνεται με την δασική φωτιά εκεί στην Παραχώρα στο Λουτράκι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα και καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό απόγευμα, γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί αυτή η φωτιά που καίει η δασική έκταση, και το θετικό είναι τουλάχιστον ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που βλέπαμε να μην απέχουν πάρα πολύ σε κάποια από τα βίντεο από το σημείο της φωτιάς ανάμεσα στην Περαχώρα και στην λίμνη που λιαγμένη στην περιοχή κοντά στο Λουτράκι. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με κινητοποίηση και εναέριων μέσων. Μιλάμε για 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο τα οποία έχουν, με συγχωρείτε, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν σπεύσει για να συνδράμουν στις προσπάθειες των 56 πυροσβεστών και των πεζοπορών τμήματων της 1ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ που επιχειρούν να προσεγγίσουν την φωτιά. Αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερη ενημέρωση πέρα από τις προσπάθειες κατάσβεσης είναι ότι υπάρχει και μια πρώτη εικόνα από την επιτόπια έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος και φαίνεται τουλάχιστον ότι η φωτιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκίνησε από την κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα το οποίο έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται να υπάρξει σύλληψη. Υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις και χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό το αναφέρουμε για αυτόν τον λόγο, γιατί συνήθως σε τέτοια δύσκολα σημεία είναι καλό να υπάρχει προσοχή με τις εργασίες, γιατί μιλάμε για μια αμυγός δασική έκταση με πεύκα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι εργασίες ήταν κοντά σε αυτό το σημείο και η φωτιά πολύ γρήγορα απέκτησε δυναμική και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ακόμα και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Όχι να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, δεν έφυγε.
2: Να είναι σε ετοιμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν υπάρχει μια φωτιά που παίρνει γρήγορα διαστάσεις, αυτό συμβαίνει και αφορά όχι μόνο τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσουν καμιά φορά κάτοικοι, είναι για να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα και οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και η προσέγγιση αυτών των σημείων. Τώρα, είναι πάρα πολλές οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, γίνεται μια μεγάλη.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Να μπορέσει να γίνει αυτή η κατάσβεση στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της δασικής έκτασης και της δυναμικής που είχε αποκτήσει στο πρώτο στάδιο της η φωτιά, φαίνεται τουλάχιστον η κατεύθυνσή της, και αυτό όπως είπαμε είναι το θετικό, να μην είναι προς κάποιο κατοικημένο σημείο τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βεβαίως μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ο Γιώργος λέει από Παρίσι για Μασαλία, δεν μπορώ άλλο, λέει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τις φωτιές, πρέπει να είναι η τελευταία πυρκαγιά. Δεν θα είναι η τελευταία πυρκαγιά, είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης ρε Σωτήρη, καλά ο Κολοκυθάς είναι upper class, δεν το συζητάμε, πώς να ξέρει τα προβλήματα των πολιτών. Η Μαρία δεν είναι το ίδιο νομίζω, μην τα κάνετε, τα βάζετε όλο στο τσουβάλι. Έτσι είναι. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, έφυγε άλλος ένας από τη δυναστεία των Bulls και με επική ατάκα. Stacy King, ο οποίος ένα βράδυ που αυτός έβαλε ένα πόντο και ο Jordan 69, βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει το αμίμητο: σήμερα εγώ και ο Jordan βάλαμε 70 πόντους. Σωστό. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, έχουμε ανασχηματισμό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης Καντέλης πώς κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτά τα θέματα.
1: Και πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που αναμένονταν, έτσι, ναι. Γιατί όλοι το μέγαρο Μαξίμου διέρεε ότι θα είναι την Πέμπτη.
0: Και μετά, τους πιστέψατε.
1: Ναι, μετά την ανακοίνωση για τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έλεγαν ότι θα γίνει πρώτα αυτό και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά ενόχλησε από ό,τι φαίνεται πολύ η ονοματολογία και το Σαββατοκύριακο και, και τα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφόρησαν όλες τις τελευταίες ημέρες. Και επομένως ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος από την Αμερική, είπε να το κλείσει αυτό το θέμα με βασική θέση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, στην οποία παρέμεινε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι αυτός θα είναι ο πρώτος που θα αντικατασταθεί.
0: Ναι. Ωραία. Θα μας τα πει και ο Γιάννης στο ρεπορτάζ αργότερα. Κανονικά. Να πούμε επίσης ότι η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Κάποιοι εκτιμούν ότι με τη σύλληψη του 37χρονου και κάποιες άλλες συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο, πιθανότατα να έχει χτυπηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της Χαμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες λένε πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του συγκεκριμένου, εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες της Mossad των Ισραηλινών που πήγαν στην Κύπρο και από την Κύπρο ήρθαν σε εμάς. Και πώς έγινε αυτό? Ο συγκεκριμένος Παλαιστίνιος είχε κάνει ένα ταξίδι στη Μαλαισία, αφού είχε πάει Γενέβη, Ζηρίχη, Μόναχο κτλ. Οι Ισραηλινοί δεν τα αφήνουν αυτά στην τύχη τα πράγματα. Τον παρακολούθησαν και καταλάβαν ότι αυτός κάτι είναι εκεί, κάτι ετοιμάζει, γιατί λέει ότι η εκπαίδευσή τους, πληροφορίες τουλάχιστον λένε, ότι η εκπαίδευσή τους γίνονται σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, σε συγκεκριμένα στρατόπεδα της Μαλαισίας. Για να δούμε. Όλα καλά. Ευτυχώς λειτουργήσε εδώ το σύστημα. Ο κύριος Βαγγέλης Κοκολάκος είναι μαζί μας, συνάδελφος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια. Είχαμε σεισμικές δονήσεις μεγάλες. Τις ακούσαμε και εδώ στην Αθήνα χθες, για τα καλά. Η αλήθεια είναι κάποιοι. Κάποιοι άλλοι όχι πάλι. Πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση εκεί στην Εύβοια. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Από την Εύβοια φαίνεται πως αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν έχει καταγραφεί κάποιος ισχυρός σεισμός από τα ξημερώματα, οπότε και καταγράφηκε η τελευταία σεισμική δόνηση άνω των 4 βαθμών της κλίμακας δίκτυας, μια σεισμική δόνηση 4,3. Σήμερα το πρωί είχαμε αυτοψία από κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κυρίως σπίτια στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Καταγράφηκαν ζημιές σε περίπου 70 οικίες. Πολλές από αυτές κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες για κατοικία. Πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Μαντουδίου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που χρειάζονται οι κάτοικοι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Τα σπίτια αυτά κυρίως είναι απομακρυσμένα και μένουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, Βαγγέλη, έτσι?
4: Παλιές κατοικίες, πετρόπτυσες, στις οποίες ναι, μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τρόμαξαν, λαχτάρισαν χθες το μεσημέρι, μένουν και μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους, όπως η κυρία Ευγενία στην περιοχή της Δαφνούσας, με την οποία συνομιλήσαμε και χθες και σήμερα. Και έσπευσαν κάτοικοι από τα διπλανά χωριά προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι έχουν από τα σπίτια τους, και αυτό που μας λέγανε είναι ότι μόλις πριν από 2 μήνες είχαν καταφέρει να ξαναχτίσουν τις κατοικίες τους, καθώς είχαν πληγεί ξανά πριν από περίπου 1 χρόνο, το Μάιο του 2025.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο πάντως εξελίσσεται σύμφωνα με τους επιστήμονες φυσιολογικά, δηλαδή υπάρχουν μετασεισμοί, που σημαίνει ότι στους 3 πρώτους που έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα υπήρξε και ο κύριος σεισμός. Παρακολουθείτε βέβαια το φαινόμενο, γιατί είναι έντονο το φαινόμενο των μετασεισμών. Λοιπόν, νάτος και ο Γιάννης Καντέλης. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, για τον ανασχηματισμό. Τώρα στα όρια των
5: ανασχηματισμών.
1: Όχι, δεν είναι ανασχηματισμός. Αυτό είναι αλλαγές. Βέβαια, έχει μια σημασία το γεγονός ότι ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ όλα έδειχναν 5η, μετά την ανακοίνωση του τυπικού πράγματος για τον Κυρανάκη.
5: Πίστευες ότι θα γίνει 5η?
1: Όχι, αλλά δεν το πίστευα για σήμερα.
5: Στην εκπομπή τι λέγαμε?
1: Ναι, δεν το πίστευα για σήμερα. Έλεγα ότι θα είναι αύριο ή μεθαύριο.
5: Okay.
1: Η Τετάρτη πριν την ανακοίνωση του Κυρανάκη.
5: Είχε πάρει τέτοια διάσταση πλέον.
1: Τα ονόματα δηλαδή.
5: Τα ονόματα. Και από τη στιγμή που Φάνηκε ότι γύρισε από την Βοστόνη έχοντας αποφασίσει να μην κάνει αλλαγές στο Μαξίμου, δηλαδή να μετακινηθεί ο Κυρανάκης στο Μαξίμου στο μεταφορό.
1: Ναι.
5: Και θα γινόταν μόνο στην ουσία αναπληρώσεις αυτών οι οποίοι αποχώρησαν. Ο κύριος Κυρανάκης βασικά που αποχώρησε για το κόμμα. Mm-hmm. Και ο Άιμνης Νίκος Σταγαράς. Άρα δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει όλο αυτό και να σύρεται μέχρι την Πέμπτη. Επικράτησε η άποψη να μην γίνει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, να μην αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η κυβέρνηση, σε λίγους μήνες να έχει εκλογές, να μπει σε μια διαδικασία στην ουσία να πειραματιστεί σε αυτή τη θέση.
1: Ναι.
5: Διότι κανένας δεν εγγυάται ότι ο διάδοχος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Και όταν και ο Μαρινάκης ως τώρα έχει ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, δεν υπήρχε κανένας, καμία ουσιώδης αιτία να μετακινηθεί. Η μετακίνηση του κύριου Κότσιρα, εγώ τη θεωρώ πολύ λογική. Mm-hmm. Το όνομα σας το είχα πει το πρωί. Και περισσότερο ήταν αίσθηση και διέστηση, διότι τέριαζε στα χαρακτηριστικά και του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Μαρινάκη, άρα ήταν μια προφανής επιλογή mm-hmm. από το υπάρχουν κυβερνητικό σχήμα, διότι σε αυτή τη θέση ήταν σχεδόν σίγουρο θα πήγαινε κάποιος ο οποίος είναι ήδη υφυπουργός, δεν θα μπαίνει κάποιο καινούριο στέλεχος. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του κυρίου Χατζηβασιλείου για το Υπουργείο ήταν προεξοφλημένη την προηγούμενη εβδομάδα για το Υπουργείο mm-hmm. Εξωτερικών ως υφυπουργός. Κυρία Σουλούκου που μπήκε.
1: Αυτό λέγονταν και από τότε που είχε την ιστορία με τον ΟΠΚΠ, ότι εφόσον τελείωσε από εκεί θα επανέλθει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και μάλιστα στην ίδια, πάνω κάτω θέση. Στην ίδια θέση. Ναι.
5: Πολύ σωστά, άρα νομίζω ότι κλείσαμε γρήγορα.
1: Ναι.
5: Τώρα αν όλα αυτά έχουν σχέση με τις εκλογές, νομίζω δεν έχουν σχέση.
1: Και όχι, έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
5: Έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Και προχωράμε. Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη. Εκλέγεται ο κ. Κυρανάκης γραμματέας. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι
6: έκπληξη σε προεκλογική. Δεν μπορεί να γίνει.
5: Τι εννοείς έκπληξη?
6: Να μην εκλεγεί.
5: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα.
6: Α, εντάξει. Κιμ Γιονγκούν. Μετά φωνάζουμε για τον Κιμ Γιονγκούν.
5: Εντάξει, όποιο θέλει μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές και να είναι υποψήφιο.
6: Μα...
5: δεν
6: υποτίθεται. Ναι.
5: Δεν θα πάει στα απόσπασμα όπως θα πήγαινε με τον Κιμ Γιονγκούν.
6: Έτσι.
5: Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως στην προεκλογική περίοδο.
6: 15 υπογραφές πρέπει κάποιο να μαζέψει.
5: Από την Πολιτική Επιτροπή.
1: Και μετά να εκλεγεί.
5: Και μετά να εκλεγεί. Για να είναι υποψήφιο 15 υπογραφές.
1: Ναι, 15 για να βαθύσει υποψηφιότητα. Μετά για το αν θα εκλεγεί ή όχι, άλλη ιστορία.
5: Ναι, έτσι είναι τα δημοκρατικά κόμματα. Έχουν διαδικασίες.
1: Mm.
5: Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό που σας έλεγα. Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σήμερα στη Μακεδονία. Έχουν πάει κλιμάκια βουλευτών, τοπικών, υπουργών. Αυτό θα συνεχιστεί, θα γίνουν σε 4 περιφέρειες μέχρι να πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι.
5: Τα υπόλοιπα εν όψη ΔΕΘ. Και από εκεί μετά, όλες οι ημερομηνίες, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, είναι ανοιχτές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γεια σου Γιάννη.
5: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, γεγονός του καλοκαιριού. Στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Κύριε αστυνόμε!
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
10: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβολα και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Μαραθώνος και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, δασική πυρκαγιά στην υπεραχώρα Λουτρακίου και η ΠΕΦΚΑ επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σταμάτησαν Ιράν και Ισραήλ τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ αποδέχθηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι Ισραηλινές πηγές. Έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημερική απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στην Περαχώρα είναι σε εξέλιξη, επιχειρούν και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και συνεχίζει να καίει μια πευκόδη έκταση εκεί στην Περαχώρα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, μέχρι ότου η φωτιά τεθεί υπό μερικό αρχικά έλεγχο και μετά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Για την ακρίβεια, επιχειρούν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1η, 6η, 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πέσει πάνω στην πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν και σβήνουν σε πολύ πολύ πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτές δεν ανακοινώνονται και από την πυροσβεστική ανακοινώνονται συνολικά στο τέλος του μήνα και κάποιες εξ αυτών βέβαια ξεφεύγουν, όπως αυτή εδώ στην Περαχώρα. Θα δούμε την εξέλιξή της, αλλά τόσο πολλές δυνάμεις προφανώς θα τη θέσουν σε έλεγχο ή σε μερικό έλεγχο γρήγορα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση, απλώς ότι στο καθοδικό του Κύφισσο έχει πρόβλημα στην μεταμόρφωση. Αυτό το σημείο εντοπίζει το βασικό πρόβλημα. Το ανωδικό έχει εκεί στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι διάφορα ζητήματα και η Αττική Οδός αρχίζει να φορτώνει εκεί από τη μεταμόρφωση και πάλι και προς την έξοδο και προς την είσοδο. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς το Φλίσβο, έχει δημιουργηθεί θέμα, και έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από εδώ από τον Σκάι προς τον Πειραιά. Πιθανότητα κάτι να έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Κανάκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου. Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ευτυχώς τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είναι η φωτιά να οριοθετηθεί. Ναι. Μετά από άμεση επέμβαση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, εναέριων, πολλών ομάδων των αθλητικών οργανώσεων του Δήμας και της γύρω περιοχής, κινητοποίηση του Δήμου που έχει γίνει με υδροφόρες, ιδιώτες, έχουν κάνει όλοι το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Δεν πνέουν σκύλια άνεμες στην περιοχή, οπότε ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί και δεν θα υπάρχει κίνδυνος.
0: Δεν απειλούνται κάποιοι οικισμοί?
2: Όχι, όχι, ευτυχώς όχι. Ήταν κάποια σπίτια στα οποία είχε φτάσει στο όριο η πυρκαγιά, αλλά χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων έχει σταματήσει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Αμήν, αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη Τζολέτο εδώ μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
3: Πάρα πολύ καλά. Ελπιδοφόρα.
1: Τι ελπιδοφόρο έχουν αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά, ακούω και δηλώσεις που γίνουν, ο κύριος Παπάς, ας πούμε, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Άμελος τι ακριβώς εννοεί.
3: Νομίζω θα ξανασυνεδριάσουν τα όργανα.
1: Α, θα ξανασυνεδριάσουν.
0: Άρα δεν έγινε σαφές τι θέλει ο κύριος Φάμελος από μια ολόκληρη συνεδρία που κράτησε τόσες ώρες?
3: Εντάξει, υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, αν ο Τσίπρας πει όχι, εγώ επιμένω, δεν κατεβαίνω με κόμματα και σχηματισμούς. Τι κάνετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομος. Δεύτερον, δεν ήταν ξεκάθαρος ποιος είναι ο δικός χάρτης για τη σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς το εννοούν, πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που κιόλας έχει πει δεν δέχομαι βουλευτές και οι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εντάξει, ψηφίσαμε, πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση εκεί προς το Σεπτέμβριο χρειαστεί μια επιβεβαίωση του συνεδρίου. Αυτό είναι τώρα σκέψη δική μου, έτσι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Και μετά, έχοντας μια επιβεβαίωση του συνεδρίου, εκεί λένε πάμε να στηρίξουμε το κόμμα Τσίπρα.
0: Τι θα για να αλλάξει αυτή η απόφαση, δεν αλλάζει.
3: Τη Σχετική Επιτροπή μόνο, δεν αλλάζει. Μόνο από το συνέδριο.
1: Τώρα, συγγνώμη, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
3: Αποφάσισε.
1: Ότι θέλουμε τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Αν πει ο Τσίπρας, δεν παιδιά με ρωτήσετε εμένα.
3: Ναι, αυτό δεν σου είπα πριν.
1: Ναι, μου το είπες, αλλά αυτοί που είναι πολιτικοί και τα λοιπά και κυβερνούσαν τη χώρα όλοι αυτοί, δεν το έχουν σκεφτεί?
3: Νομίζω ότι φαντάζεστε ότι δεν θα μπορούσε να βγει τώρα μια απόφαση διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Μια απόφαση διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να βγει. Αλλά μια ανακοίνωση από την Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς θα μπορούσε.
3: Βγήκαν πηγές από την Ελλάς.
1: Ό,τι τι.
3: Ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Άρα τι πήρανε.
3: Πρόσεξε. Δεν τη λες και ενθαρρυντική, αλλά δεν τη λες και ότι τους είπε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Δεν σας θέλω καν. Μισό λεπτό τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είμαστε και πολλά κιλά, δεν μπορούμε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Τσίπρας θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιδιώκει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αφού διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει. Εσά κάνει face control, κανονικό.
0: Θα διαλέξει δηλαδή.
1: Και να διαλέξει. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 45. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, βέβαια θα τον χάλαγε τον Τσίπρα να κατέβει η Ελλάς και απέναντι να έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και να λέει σε αυτούς που τον κατηγορούν ότι έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Και μετά στις δεύτερες εκλογές, αναγκαστικά, πού θα πάει και ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα πάει στον Τσίπρα.
0: Θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφια τα στελέχη.
3: Δεν τα θέλει αυτά τα στιγμή.
1: Δεν τα θέλει. Ωραία. Άρα τι
3: και έτσι λύνεται και αλλιώς λύνεται.
1: Άρα θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως υπήρχε κάτι πιο απλό να κάνει από όλα αυτά ο Τσίπρας. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Τσίπρας αν αποφάσισε και πει, παιδιά, γυρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίζω τώρα. Πριν την Ελλάς.
3: Ναι.
1: Κάνει κεντρική επιτροπή, συνέδριο κτλ. Τα κερδίζει όλα. Γιατί τα κερδίζει όλα? Λέει, εσύ και εσύ, όξο. Το κόμμα λέγεται Ελλάς. Έλατε κι εσείς μέσα.
0: Ναι.
1: Τι μας ταλαιπωρούν τώρα, ταλαιπωριώνται και οι άνθρωποι δηλαδή. Και υπάρχει και ένα θέμα αξιοπρέπειας, θέλω να πω, για διαφόρους. Οι οποίοι δεν απαντάνε, μην ενοχλήσουν τον Τσίπρα, να μένουν όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάντως τώρα, ναι. Όσοι βγαίναν και έκαναν τοποθετήσεις υπέρ του Τσίπρα,
1: ναι.
3: Νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά.
0: Μετά την απόφαση της Επιτροπής.
3: Υπάρχει απόφαση.
1: Ιου-Ιου-Ιου. Ερχόμαστε, ναι. Αλέξη.
3: Ναι, αυτό είναι το κέρδος.
0: Υπήρξε και μια πρόταση για συνάντηση.
3: Ναι, και αυτό νομίζω.
0: Εδώ τώρα η μπάλα πάει στο Τσίπρα, δεν πάει.
3: Ναι, ναι, και στο Φάμελο. Και οι δυο τους. Πρέπει να τα πούνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι πως δεν τα έχουν πει.
1: Ποιο να τα πει?
0: Ο Τσίπρας με το Φάμελο.
1: Τι να πούνε?
3: Να πούμε τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Τι κάνουμε, του
3: μια απόφαση.
1: Παρέδωσε ο Φάμελος το ΣΥΡΙΖΑ στο Βασιλιά και ο Βασιλιάς αρνείται να τους δει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μια ανακοίνωση δεν μπορούσε να έχει βγει κάτι.
3: Βγήκε, διαρροή σου λέω.
1: Αφού σε κατάρρευσε, χαιρέτησε την απόφαση και μετά το τράβηξε πίσω. Γιατί τα μισά λες. Έλα κι εσύ.
3: Το προσκάλεσε,
1: δεν
3: μπορούσε.
1: Ναι, ναι, ελάτε. Τσαντιστήκαν οι άλλοι, σου λέει δεν του θέλω, ρε. Τι είναι αυτά που κάνει? Κομμωδία όλο.
0: Άρα όλα αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή αυτή η συζήτηση θα κρατήσει τρεις μήνες μέχρι να πάμε στο συνέδριο, μέχρι να γίνει συνέδριο το Σεπτέμβριο.
3: Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, θα αρχίσουν αυτό που λες, τηλεφώνησε στον Τσίπρα,
0: ναι,
3: θα του δώσουν κάποιες μέρες.
0: Σου μίλησε.
3: Ναι, και είναι λογικό ερώτημα και εύλογο ερώτημα, λίγο διακοπές, λίγο από εδώ, από εκεί, νομίζω θα πάμε Σεπτέμβριο. Όπου ναι, ξαναφουντώσει.
0: 1,25, 1,8 νομίζω το συνέδριο.
3: Θα κάνουν πάλι όργανα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Και άμα 27 Σεπτεμβρίου Μητσοτάκης κάνει εκλογές.
3: Ακόμα καλύτερα. Το δύσκολο είναι να κάνει Απρίλιο εκλογές.
1: Γιατί?
3: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σέρνεται όλο αυτό τον καιρό?
1: Όχι, άλλο
3: και
1: λέω.
3: Οι βουλευτές τι θα κάνουν?
1: Ναι, αλλά θα κατέβουν αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Θα κατέβουν με τον Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα έχουν παραιτηθεί και κατέβουν με τον Τσίπρα.
1: Του θέλει ο Τσίπρας όμως?
3: Αυτοί που λένε ότι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, νομίζω ναι, του θέλει.
1: Τους θέλει.
3: Ναι. Νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε και στο διαρροή που έκαναν, λένε είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπείτε στο myelas.gr και γραφείτε.
0: Και γραφείτε.
3: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τους ξεφτιλίζει, ρε.
0: Αυτό είναι μεγάλη όμως.
1: Αυτό είναι. Μισό λεπτό.
3: Όλοι ισότιμοι σου λέει.
1: Κάτι έχει γίνει εδώ τώρα. Ο Τσίπρας έχει τα θέματα του.
3: Γιατί και οι άλλοι που βγαίνουν μπροστά στο
1: myelas
3: δεν έχουν μπει. Όχι, λέω για τους 10 που βγαίνουν μπροστά. Απλώς αυτός διαλέγει ότι η βιτρίνα μου θα είναι
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, μεγάλη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα εγγραφώ εγώ στο myelas, θα με βγάλει μπροστά.
3: Εσένα θα σε βγάλει μπροστά.
1: Άσε μένα.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
1: Ναι.
3: Θα σε βγάλει
0: μια επιλογή.
1: Άμα πάει ο Ηλίας ο Μπίρλας και γράψουν myelas με καλό βιογραφικό, τα πάντα κτλ. Το βγάλει μπροστά.
0: Θα κάνει μια επιλογή.
3: Δεν αποκλείεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα τον δούνε. Αλλά κάντε αυτό που λες. Εκπρόσωπος τύπου.
1: Ψάχνουν εκπρόσωπος, γιατί έχουν την κυρία Κουφονικολάκου.
3: Όχι, παιδί, μου λέω ότι σε καλή θέση τέλος πάντων. Σαββός έχουν την Κουφονικολάκου.
0: Την Κουφονικολάκου, η οποία ξεκίνησε και με κάτι μηνύσεις, κάτι τέτοια.
3: Με έναν λογαριασμό του διαδικτύου.
1: Ή έκανε μίτσι στον λογαριασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί?
3: Κάτι έγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, η κομμωδία όλο. Εντάξει, οκ. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα σύριαλ. Γιατί ταλαιπωριώνται τόσο πολύ? Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
3: Θα το γράψουμε εμείς.
1: Πάντως η πραγματικότητα είναι, για να καταλάβουμε λίγο και ποιος είναι και πώς είναι το σώμα των εκλογικών. Έχει δίκιο ο Τζούνος αυτό που είχε πει. Είπε ο Τσίπρας μια καλησπέρα και πήρε 15%. Αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά στο Θησίο πήρε 15%. Φαντάσου τώρα να αρχίσει να ανακοινώνει πρόσωπα.
1: Θα αρχίσει να πέφτει. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει.
0: Τώρα θα αρχίσει το ανάποδο.
1: Αν αρχίσει να ανακοινώνει προγράμματα, πρόσωπα, ήρθε ο τάδα
3: από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, απρογραμμάτιστο θα πάει. Έχει δίκιο, αρχίζει και λέει τα ίδια πάλι.
1: Κάνει πλάκα τώρα. Εδώ ακούω κάπου διάβαζα τώρα ότι θα κατετοιμάσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Πάλι θα πάει να πει μια φορά.
3: Θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Τι
1: άλλο. Θα πάει στη Δέθο, τι εκλεγμένο είναι.
3: Δεν έχει σημασία. Θα πάει στη Δέθο.
1: Θα πάει βόλτα. Θα πάει τα περίπτερα.
0: Θα πάει να πει Χρήστο μια καλησπέρα.
3: Θα πάει ω Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα αρχίσει να λέει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη πάλι.
3: Νομίζω πρέπει να το προσέξει αυτό.
1: Και θα το βρούμε όλο να κάνουμε συγκρίσει.
0: Είναι πιο προσεκτικό.
1: Είχε πει το 15 αυτό. Τώρα τι λέει.
3: Το 14.
1: Ωραίο. Έχει πλάκα όλο αυτό.
0: Έχει και τα θέματα του βέβαια. Γεια σας, Τσίπρας, γι' αυτό.
3: Γεια σας.
1: Τι έχει.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Κοίταξε να δεις. Έφυγε από ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει από ένα κόμμα. Το κόμμα αυτό διαλύεται. Ήταν στόχος του κυρίου Τσίπρα να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν.
1: Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή από αυτά που βλέπει.
0: Όχι. Το κόμμα όντω έχει φτάσει στο 1,8. Προφανώ οδηγείται στη.
1: Βράσε το που έχει φτάσει το κόμμα. Αλλά... αυτά που κάνει ο Τσίπρα, τι καταλαβαίνει.
0: Ότι θέλει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τότε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμω, δια τη άλλη πτέρυγα που είναι απέναντι από τον Φάμελο, σου λέει ότι παιδιά, εμεί δεν θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα κλείσουμε, θα υπάρχουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται που έχουμε πει και για κτίρια, για συγγνώτε και για.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα το σχέδιο του Τσίπρα πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
1: Γιατί πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
0: Γιατί ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει.
1: Μα το είπε πριν, Αντώνης.
0: Θα του ήθελε.
1: Ποιον θα ήθελε.
0: Δεν ξέρω ποιον.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ρε Γιάννη, τώρα συζητάμε, κάνουμε συζήτηση ενηλίκων ή όχι. Όποιον θέλει ο Τσίπρας, τον παίρνει. Είναι απλό.
0: Υπάρχουν κάποιοι που δεν πάνε και με τον Τσίπρα.
1: Ποιοι δεν πάνε.
0: Δεν λένε άνθρωποι ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο.
0: Πουλάκης για παράδειγμα θα πάει με
1: γιατί
0: τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο Τσίπρας θέλει τον Πολάκη.
0: Όχι.
1: Τότε τι συζητάμε.
0: Μα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελε ο Τσίπρας και να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου έναν. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέω για τα πρωτοκλασσά, τα λέω κάποια άλλα στελέχη. Εσύ λες ότι όποιον θέλει τον παίρνει.
1: Τώρα κάνουμε συζήτηση. Δεν
0: ωραία. Άμα ήταν έτσι, όποιος, γιατί δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όποιος θέλει. Πού να ξέρω
0: γιατί
1: εγώ.
0: Γιατί δεν αναστέλει την κλίνωση.
1: Του ΣΥΡΙΖΑΙΟ, τι μου το λες. Έτσι κλείνουν ένα κόμμα. Τι είναι το κομπερίπτερο. Όχι, ούτε τα περίπτερα δεν κλείνουν έτσι. Κλείνει ένα περίπτερο σε μια γειτονιά και γίνεται χαμός με τους κατοίκους. Με κοροϊδεύεις τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτή η συνεδρίαση που έγινε, ακριβώς αυτό το αντικείμενο είχε.
1: Ποιο να κλείσει ή να ανοίξει.
0: Αν θα αναστείλει τη λειτουργία του.
1: Κανένα αντικείμενο να στείλει. Αν θα συμπορευτούν ή όχι ήταν. Πώς θα κλείσει ένα κόμμα, ρε παιδιά. Κρατική επιχορήγηση, τα κεφάλαια, τα αφημί, τα κτίρια. Τι θα γίνουν αυτά.
0: Άμα πεις ότι αναστέλω τη λειτουργία μου και πάω με τον Τσίπρα, θα
1: πάρει ο Τσίπρας. Από ποιο που πρίκα, επιτρέπεται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα κρατικό ραδιόφωνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μεταφερθεί η άδεια του κρατικού ραδιοφώνου από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ.
0: Μα
1: το
0: αν...
1: θέλει ο Τσίπρας, ας πούμε, το κρατικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί να μην το θέλει.
1: Συχνότητα. Γιατί δεν τη θέλει, πού να ξέρω. Χρέη ήταν στο. Γιατί απλήρωτα ήταν τα παιδιά που δουλεύαν εκεί. Και στην Αυγή και στο Κόκκινο.
0: Ωραία. Τότε, στην περίπτωση, συγγνώμη, στην περίπτωση που γίνουν εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει αυτό το ποσοστό. Όλα αυτά τι θα γίνουν. Όλα αυτά δηλαδή.
1: Πού να ξέρω, Ρίγα. Θα τα κάνουν σε καθάριση, θα τα πουλήσουν. Ξέρω κι εγώ τι θα κάνουν. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι κωμωδία όλο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ το πρώτο σε αυτό το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε να θυμίσουμε ότι έχετε 10 λεπτά ακόμη, λιγότερο από 10 λεπτά, για τον διαγωνισμό της Μινώαν. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για μία ή έναν τυχερό από εσάς με τα εισιτήρια.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Αφεντικό!
10: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα για την κλήρωση για τα εισιτήρια για την, από τη Minoan Lines. Είναι εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Το λέω αναλυτικά, το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου κατόπιν πάντα διαθεσιμότητας. Λοιπόν, κυρία Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας να μας πει ένα νούμερο από το 1 έως το 77, κυρία Σοφία.
1: Το νούμερο 50.
0: Το νούμερο 50.
2: Γιατί διαλέξεις το 50?
1: Τυχαία.
2: Όχι, λέω, γιατί διαλέξεις το 50?
1: Κανένας.
2: Σ' αρέσει το νούμερο?
1: Στρογγυλό είναι, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη κλήρωση και είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιωβάς, ο οποίος Γιωβάς είναι ο νικητής της, της πρώτης κλήρωσης που κάνουμε για τα εισιτήρια από τη Minoan Lines. Συγχαρητήρια, κύριε Αναστάση. Θα σας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Κερδίζετε λοιπόν εισιτήρια για Ηράκλειο ή για Μήλο, δύο γονείς, δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής.

0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, καλή εβδομάδα. Πάμε σε πολύ σπουδαία δουλειά τώρα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν με πιστεύεις? Για μπάσκετ, πάμε να δούμε το Ολυμπιακό, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάμε να δούμε μια κυρία η οποία λέει το βάλε. Και να παραδώσουμε
1: κάτι σε αυτή την κυρία.
0: Κι όμως είδες, γατάκια. Λοιπόν, άντε, καλή εβδομάδα, yes.
1: Γεια σας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
15: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
14: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
15: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
16: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
17: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
18: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: μαζί σου.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Alright, y'all ready for this, man?
8: Yeah.
7: Oh yeah. Turn up the rhythm.
8: Yeah. Ja one. Boy. Ja love.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Δεύτερα 8 Ιουνίου είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 8. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αριστερή και μελία παραγωγής του μαγκαζίνου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο εκτάκτος. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας υπό την μορφή τυκλών. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, ανέφεραν χαρακτηριστικά Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος από εταιρεία με έδρα τα Βόρεια Προάστια. Το κρέας ήταν έτοιμο να διοχετευτεί στην αγορά. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Ταυτοχρόνως από ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρή περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών και μάλιστα η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν το αποσυνό τρίτο τελικό του Basket League με τον Ολυμπιακό

0: Μητσοτάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πλειοψηφία, προφανώς οργανώνεται τόσο η δημόσια συζήτηση, περιστρέφεται στα περί συνεργασιών, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
1: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το πάζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
3: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
4: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
5: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
1: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
9: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
1: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
10: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας, ναι, που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
11: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
0: Μένοντας το ίδιο θέμα, προφανώς υπάρχει παρασκήνιο. Για αλλού ξεκίνησε ο ανασχηματισμός και αλλού έχει καταλήξει. Τι μεσολάβησε ο Γιάννης Καντέλης της πληροφορίας.
12: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυρανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κ. Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κ. Μαρινάκη.
13: Και εκεί άλλαξε το πλάνο.
12: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σήμερα τις πληροφορίες μας, τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Δούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα. Άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυρανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβηκε κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
13: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα

0: Πάμε και στις εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές.
1: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν όπως προβλέπει ο νόμος διαδιαπολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
2: Ανασχηματισμός λοιπόν. Θεαματικές αλλαγές δεν είχαμε. Άρα, γιατί τώρα και γιατί αυτές οι επιλογές, ο Παναγιώτης Λάμπιας στο ρεπορτάζ.
3: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, είναι θέμα μηνών. Είναι 4 μήνες, είναι 6, άντε 2, 8. Δεν πας να κάνεις αλλαγές μεγάλες για τον εξάπλο λόγο. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να ευχαριστήσει 4, 5, 6. Θα δυσαρεστήσει 106. Οι βουλευτές είναι εκεί και περιμένουν.
0: Άρα το ζήγησε.
3: Το ζήγησε και προφανώς δεν βλέπουμε κανένα πάγκο. Δεν υπάρχει κανένας Μαραντόνα στον πάγκο να καθυστερεί να τον βάλει στο μάτς. Άρα λοιπόν έμεινε στην πεπατημένη. Έμεινε σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και πάει παρακάτω. Θα μου πεις, μα είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει άλλες αλλαγές? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Και δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Και εν πάση περιπτώσει, την προηγούμενη εβδομάδα οι φήμες ανατροφοδοτήθηκαν.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Για και τα ονόματα
3: για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, μέχρι ακόμα να σου πω ότι άκουσα και την επιστροφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
0: Και τελικά εκεί λοιπόν, τι έγινε?
3: Αποφάσισε ο πρωθυπουργός ότι θα πάει με τα σίγουρα. Δηλαδή πια ο κ. Μαρινάκης είναι τόσα χρόνια στη θέση. Την καλύπτει με επάρκεια και έχει το κεφάλι του ήσυχο ο πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε ζώος. Θα μου πεις τώρα, ο Κυρανάκης θα φτιάξει τα τρένα που έφυγε και πάει στο κόμμα. Μάλλον όχι, δεν προλάβει να κάνει κάτι.
0: Αλλά θα φτιάξει τον κομματικό μηχανισμό ενώ ψεκλώνει.
3: Έχουν ανάγκη να φτιάξουν ένα κόμμα και είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας πολιτικός. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Και αυτός που πάει στη θέση του είναι ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια κατά τα λοιπά. Συνεπώς εξηγεί γιατί επέλεξε αυτόν. Δεν μπήκε σε περιπέτειες δηλαδή να δυσαρεστήσει κάποιους, να ευχαριστήσει κάποιους άλλους. Έκανε μια διευθέτηση εσωτερική και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Κοίταξε, όταν μιλάμε για μήνες, δεν έχει πολλά περιθώρια με κυβέρνηση να κάνει ευρείες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα μήνα μπαίνουμε σε περιβάλλον διακοπών, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, τι έμενε, τι είναι ο καύρος εντός ζουμί του.
0: Έχεις ένα δίκιο. Ωστόσο, εγώ θα ρωτήσω αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτό ήταν αρχικά το πλάνο του ή άλλαξε στην πορεία και όχι γιατί τα πρόσωπα υπήρξαν καραμπόλες ή γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον που θα ήταν αντικαταστάτης του κύριου Μαρινάκη. Έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, θέλω να πω.
3: Κοίταξε να δεις. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι εσωκομματικές. Δεν είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που συγκρούονται. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να κάνει κάποιες αλλαγές Α, Β, Γ, συνάντησε κάποιες γκρίνιες από άλλα πρόσωπα που είναι στην κυβέρνησή του. Γιατί υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας. Είναι το κυνήγι του Σταυρού. Αν θα έβαζε για παράδειγμα, λέω τώρα, τον κύριο Μαρινάκη, θα δυσαρεστεί το μια ομάδα βουλευτών που πολιτεύεται στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Στην Α Αθηνών κάποιος άλλος. Απέφυγε λοιπόν τις συγκρούσεις και τις ρήξεις και πήγε με τη σιγουριά μιας πορείας που ήδη έχει πάρει έναν δρόμο. Καλή κακή, αυτή είναι η βάση περιπτώσει.
2: Μένοντας πάντα στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στην αριστερά. Σε αστερισμό Τσίπρα, λοιπόν, κινείται η αριστερά και αναδιατάσσεται. Χωρίς οδικό χάρτη, ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται, αλλά με καθυστερήσεις. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς τον Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Η Ατζικούκη μας ενημερώνει.
5: Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγα. Okay. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη τον Τσίπρα.
5: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
7: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
8: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
5: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
9: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
10: Με ποιο κόμμα?
9: Με το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο.
0: Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δηλαδή.
10: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο.
5: Στην Ελλάς δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Αυτή η ρήξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
5: Βουλευτής ορκής και σήμερα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης στην θέση της Έφης Αχτιόγλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
2: Τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα. Όποιος επιμένει να μην συνεργαστεί, πώς θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σε ένα θέμα. Για όλα αυτά έχει πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Αντώνης Ατζολέτος.
12: Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια, την έχουμε ξανασυναντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλλιτεχνικά.
12: Ναι, ήταν μονόδρομος αυτή τη φορά και αποφεύθηκαν, νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις. Γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπε, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
12: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς, να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη?
12: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.
2: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και η αναφορά θα είναι στην φωτιά στο Λουτράκι, μια σύντομη επίσκεψη στην αγορά και επιστρέφουμε.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα παρσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
24: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, 26 λεπτά μετά τις 8, και φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στα υπόλοιπα. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επίγειες και ένα αέρις δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν παραμείνει στο σημείο, βεβαίως μέχρι να ανοιχτώσει η εναέρις. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Βεβαίως από νωρίς είχε ηχήσει και το 112, έτσι ώστε να υπάρξει ετοιμότητα των κατοίκων, αν αυτό το έκραν απαραίτητο οι αρχές, ώστε να μετακινηθούν. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
26: Μία πυρκαγιά, Λένα, που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση εδώ στην Περαχώρα Κορινθίας. Ξεκίνησε γύρω στις 4 το μεσημέρι και χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτήν την ώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ήταν μια δύσκολη μάχη, η φωτιά κινούταν στη χαράδρα που βλέπετε και η πυκνή βλάστηση δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, η πυρκαγιά παρουσίαζε πολλές κυλιδώσεις, με τη φωτιά να σπάει σε διάσπαρτες εστίες και να εξαπλώνεται λόγω των ισχυρών ανέμων. Ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι οι φλόγες είχαν πλησιάσει σε πολύ μικρή απόσταση από τα σπίτια. Λίγο μετά τις 4 εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούσαν συνεχώς και συνεχίζουν να επιχειρούν με διαδοχικές ρήψεις νερού. Θα συνεχίσουν μάλιστα τις επιχειρήσεις μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η θάλασσα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας γρήγορο ανεφοδιασμό. Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές όπως ο Σύλλογος Προστασίας Δάσους από τους Αγίους Αναργύρους. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Τώρα, για ποιο λόγο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά? Στο σημείο μετέβη κλιμακείο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου.
2: Εκτός συνόρων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις θέσει, αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αυτό ανέφεραν χαρακτηριστικά Ισραηλινά μέσα μαζική ενημέρωση. Τώρα, πάμε στην χαρτογράφηση των επιθέσεων αυτών, μα ενημερώνει ο Γιάννη Παλιούρα.
1: Κεντρικό Ισραήλ ήταν το χτύπημα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Μπορούμε να σας χτυπήσουμε, αλλά τώρα δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ζημιές. Και αυτό φαίνεται από τη μορφή του χτυπήματος. Τι χρησιμοποίησε? 30 βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ. Όμως, όλοι οι παλάτες τεχνολογίας, καμία κεφαλή ελισσόμενη ή περιχητική, καμία κεφαλή με υποπυρομαχικά. Τα κλάστερ, όπως λέγονται, τα οποία αποδεδειγμένα έχουμε δει ότι μπορούν να περάσουν Ισραηλινή αεράμινα. Αποτέλεσμα 100% αναχέτηση.
0: Άρα ήθελα να δείξουν ότι εμείς μπορούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν θέλουμε να το κάνουμε. Χτύπησαν κεντρικό και κυρίως Βόρειο Ισραήλ.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Ήταν προετοιμασμένοι, Γιάννη.
1: Το ότι χτυπήσανε με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα οι μεν Ιρανοί στο Ισραήλ, αλλά και απάντησαν τόσο γρήγορα, ενώ άλλες φορές χρειάζονται μέρες οι Ισραηλοί, σημαίνει ότι τα σενάρια ήταν έτοιμα, τα αεροσκάφη ήταν φορτωμένα και οι πύραυλοι ήταν ήδη στους εκτοξευτές τους. Είναι δεδομένο λοιπόν και οι δύο πλευρές διαβάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα τον αντίπαλο και ετοιμάζονται για κάθε πιθανό σενάριο ανάλογα με τις καταστάσεις που θα προκύψουν.
2: Στιγμές αγωνίας έζησαν περίπου 16 Έλληνες που ήταν στο Ιράκ την ώρα της Ιρανικής επίθεσης και των Ισραηλινών αντιπίνων. Ήταν εκεί για το φόρουμ των Δελφών και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους μέσω Τουρκίας. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και η Μέρη Σκανδάλη έχει το ρεπορτάζ.
7: Την ώρα που το Ιράν εξαπέλει η πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, 16 Έλληνες βρίσκονταν στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ για το φόρουμ των Δελφών.
8: Ακούσαμε πως και η Σουλεϊμανίγια δέχτηκε επίθεση από Ιρανικούς πυράβλους προς κατευθύνσεις των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες είναι κυρίως στα προάστια της Σουλεϊμανίγια. Εκεί πέρα ήταν το δεύτερο οικονομικό φόρουμ των Δελφών που διοργανώθηκε στη Σουλεϊμανίγια με την συμμετοχή περιφερειακών δρόντων όπως του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας του Αχμέτ Νταβούντογλου, αλλά και Ελλήνων αξιωματούχων όπως του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη.
7: Το σημείο που βρίσκονταν οι Έλληνες ήταν αρκετά προστατευμένο.
8: Επειδή ο εναέριος χώρος του Κουρδιστάν και του Ιράκ έκλεισε, έπρεπε να οργανωθεί μια αποστολή, μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό όλων των συμμετεχόντων αυτή τη στιγμή.
10: Το μήνυμα είναι πως είμαστε ασφαλείς.
7: Οι 16 Έλληνες και 15 ξένοι συμμετέχοντες με στρατιωτικά βαν και συνοδεία στρατού βρέθηκαν στο Ερμπίλ και από εκεί ταξιδεύουν οδικώς για να βρεθούν στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας.
2: Τώρα σε μια άλλη ανάγνωση αυτών των εξελίξεων, το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα ήταν σαν να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να αποτύχει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Αυτό που έγινε χθες είναι ένα ερώτημα. Ήταν στρατηγική ή ελεγχόμενη, ένα ελεγχόμενο θέλετε στραβοπάτημα? Οπότε μας ενημερώνει γι' αυτό ο Σταύρος Ιωαννίδης.
27: Ήταν στρατηγική, 100% Λένα. Μίλησα με κάποιους αξιωματούχους στο Ισραήλ και μου λέγανε ότι υπήρχε αρχικά η εντύπωση πως το χτύπημα θα γινόταν την περασμένη Πέμπτη. Ένα χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Θυμόμαστε όμως το άδειασμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Φαίνεται λοιπόν πως μέσω της επίθεσης στην Ντάχια, στο προάστιο της Βηρυτού, βρήκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον τρόπο προκειμένου να ξαναρχίσει αυτός ο πόλεμος, έστω και αν κράτησε λίγες ώρες. Είναι στρατηγική όμως διότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μπροστά του εκλογές. Θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο του μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο πριν από μία εβδομάδα. Έπρεπε λοιπόν να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό. Έδειξε πως ο Βορράς, το Βόρειο Ισραήλ και αντίστοιχα ο Νότιος Λίβανος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επιτέθηκε στην Τάχεια και βεβαίως στη συνέχεια αντιμετώπισε αυτό που περίμενε. Mm-hmm. Επιθέσεις από το Ιράν και βεβαίως ένα έτοιμο σχέδιο για αντίπεινα από το Ισραήλ.
0: Τραμπ και Νετανιάχου είναι στην ίδια σελίδα και αν όχι Σταύρο, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος αποφασίζει εδώ σε αυτή τη σχέση?
27: Φαίνεται πως μπορεί να διαφωνούν, αλλά παραμένουν στην ίδια σελίδα υπό την εξής έννοια. Ο Νετανιάχου αποφάσισε δύο φορές το τελευταίο διάστημα να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τη μία χτυπώντας τη Βηρύτο και την άλλη βεβαίως απαντώντας σε αυτά τα χτυπήματα του Ιράν. Παρόλα αυτά το έκανε με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Συνεχίζουν στην ίδια γραμμή. Απλώς ήθελε να δείξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν θέλουν μπορούν και μόνοι τους, βασιζόμενος αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
0: Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση τον Λίβανο. Από το Ισραήλ τι σκέφτονται να κάνουν? Θα σταματήσουν εκεί τις επιθέσεις? Μπορούν να κάνουν πίσω σε αυτό τον όρο?
27: Νομίζω ότι ο Λίβανος θα παραμείνει ένα ανοιχτό μέτωπο. Ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Το θέμα είναι αν θα ξαναχτυπήσουν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό, στο νότιο προάστιο, στην Τάχεια. Και μην εκπλαγούμε αν αυτό χρησιμοποιηθεί και πάλι ως μοχλός είτε ανάφλεξης είτε επιτάχυνσης των διαδικασιών. Και επίσης μας προκαλέσει έκπληξη αν δούμε να έρχεται πιο κοντά μια διευθέτηση στα ζητήματα αυτά που μένουν ανοιχτά ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη μετά από αυτές τις εξελίξεις.
2: Μένοντας στο ίδιο θέμα, θα συνδεθούμε με τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατίου, διότι λίγες ώρες πριν τα χτυπήματα ο Τραμπ ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται. Και τώρα, αφού άναψε η φωτιά, λέει ότι ήταν εκείνος που την έσβησε. Τι ισχύει από όλα αυτά?
5: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με το πόλεμο.
0: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά η συμφωνία είναι κοντά, είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα, και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
5: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση έτσι, αλλά δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
0: Για το Μουντιάλ, Μιχάλη, ενδιαφέρεται, μιας και πιάσαμε τα αθλητικά δρόμενα?
5: Ενδιαφέρεται, αλλά περιέργως δεν έχει ξεκινήσει τις ανακοινώσεις και μας κάνει και αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως καταλαβαίνεις. Έχει τα γενέθλια του, Λένα, οπότε το ενδιαφέρον του αυτή τη στιγμή είναι τα γενέθλια, θα έλεγα, και ο συνδυασμός με τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο. Πάντως ο κύριος Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου. Φαίνεται ότι είχαν μερικές συνδιαλέξεις, όχι μία. Και είναι φανερό πια ότι δεν έχουν τους ίδιους στόχους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μας είπε ο Σταύρος, μιλά για την ανάγκη αυτοάμυνας και εξαφάνισης των εχθρών του. Και ο πρόεδρος του απαντά πως θα κάνει συμφωνία με το Ιράν ανεξάρτητα από τις όποιες ανησυχίες του Νετανιάχου. Τώρα η Ισραηλινή πλευρά, και αυτό είναι σημαντικό, φοβάται ότι ο κύριος Τραμπ κυριαρχείται από το σύνδρομο της λατρείας των εχθρών του. Και φαίνεται να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του προς τους Ιρανούς ηγέτες είναι η ίδια όπως αυτή με τον Πούτιν. Ξαφνικά νομίζει ότι είναι φίλοι του οι μουλάδες. Και όλο το σκηνικό αυτό είναι εκρηκτικό και επικίνδυνο. Οι αναλυτές είναι βέβαιοι ότι ανεξάρτητα από τις όποιες συμφωνίες του κυρίου Τραμπ με το Ιράν, ο πόλεμος του Ιράν με το Ισραήλ θα συνεχιστεί, λένε.
0: Στο σενάριο αποτυχίας, κλείνοντας, Μιχάλη, ποια θα είναι η κίνηση της Ουάσιγκτον? Καταρχάς, θα πρέπει να αναγνωρίσει ο Τραμπ ότι μιλάμε για αποτυχία. Δεν το κάνει συχνά, ξέρει να τα μαλακώνει κάπως τα πράγματα.
5: Σωστά. Λοιπόν, φοβάμαι ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα συμβεί αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Λογικά θα αρχίσει ξανά ο πόλεμος, διότι αυτό τονίζει σε κάθε ευκαιρία. Πόσες φορές δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και του πολέμου? Άπειρες. Οπότε, λογικά και με βάση τις δηλώσεις του, την επόμενη στιγμή της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Αλλά, όπως λέμε πάντα, Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει λένε.
2: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, το βραδινό μαγκαζίνο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο ρεπορτάζ ο Σταύρος Ιωαννίδης.
12: Την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας καταδικάζει η Αθήνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι παράνομες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές.
13: Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
12: Το C-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Νίκο Δένδια δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου καθώς προσέγγιζε την Κύπρο και πετούσε στο FIR Λευκοσίας. Τις παρεμβολές εξέπεμψε ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου στα κατεχόμενα, ενώ δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν και πέταξαν παράλληλα με το αεροπλάνο του Έλληνα Υπουργού. Παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας.
0: Κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό μου Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
12: Η Άγκυρα επιχειρεί να διαστρεβλώσει το περιστατικό με την τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της να αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στην παρενόχληση διασυρμάτου, ενώ κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του ενέργειου χώρου του ψευδοκράτους.
1: Τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη, F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.
12: Τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρόκειται να ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία.
15: Ο Υπουργός Άμυνας θα ενημερώσει σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την κυρία Κάλλας, αλλά θα ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.
12: Στο περιθώριο της Συνόδου, Γαλλία και Κύπρος υπογράφουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να αναπτύσσει στρατεύματα στο νησί στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
11: Πάμε τώρα στη μεριά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Και μάλιστα η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι τέσσερα αεροσκάφη παραβίασαν το λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημερώνει.
16: Ναι, αυτό που καταλάβαμε σήμερα και πριν από λίγο από το ρεπορτάζ μας είναι ότι ενώ λέγανε τον Ιούνιο για το νομοσίως γράψης της πατρίδας, πάει σίγουρα για τον Οκτώβριο, ίσως και πιο μετά. Και μάλιστα αυτό που πληροφορούμαστε ότι ακόμη και τα άρθρα που διέρεαν περιλαμβάνουν γκρίζες ζώνες και πολλά άλλα σχέδια της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας αρχίζουν και γίνονται πιο γενικά, πιο γενικόλογα και θα αφορούν μόνο κάποια συγκεκριμένα σημεία που η Τουρκία θέλει να εντάξει στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά νομίζω θα είναι καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Βεβαίως το οριστικό κείμενο θα εμφανιστεί Οκτώβριο, το νωρίτερο λέγαμε, αλλά εγώ όπως κατάλαβα πάμε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά θα το δούμε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενα αρκετών που κάναμε σήμερα ρεπορτάζ και νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που επίσης επιβεβαιώνουμε ότι λειτουργούν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών σε κάθε επίπεδο.
17: Στην πράξη θα φανεί αν πράγματι το μαζεύουν, γιατί υπήρχαν διαρροές και για κάζους μπέλη. Τώρα, Μανώλη, για το περιστατικό που είχαμε με τις παρεμβολές, η Τουρκία διαψεύδει, επιβεβαιώνοντας την ίδια στιγμή το περιστατικό. Πώς γίνεται αυτό?
16: Ναι, διότι σήμερα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας έδωσε ουσιαστικά μια άποψη της τουρκικής προεδρίας όσον αφορά τα ζητήματα που προέκυψαν στην Κύπρο, λέγοντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι ακούτε στην Ελλάδα για παρενοχλήσεις και τα λοιπά δεν ισχύουν. Όμως επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες λέγοντας ότι πράγματι απογειώθηκαν τουρκικά μαχητικά για να παρακολουθήσουν τέσσερα αεροσκάφη που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς την Κύπρο και ανάμεσα τους και των Υπουργών Άμυνας. Επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθούσαν στενά αυτά τα αεροσκάφη, ήξεραν ότι ξέρουν συνήθως, όχι πάντα, ποιοι είναι συνήθως, γιατί υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι απογειώθηκαν μαχητικά πηγαίνοντας προς το Αιγαίο, αλλά λένε δεν παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, και εκεί υπάρχει κάτι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια, αλλά στα 6 μίλια αναγνωρίζει. Τελικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, αλλά η Τουρκία εξέδωσε τη δική της άποψη όσον αφορά στην Κύπρο, μιλώντας για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τα μαχητικά του οποία είναι εκεί, αλλά και όσον αφορά και το Αιγαίο.
11: Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
18: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
19: Η ώρα 7:15 με τρία αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
18: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, Πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
20: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
21: εδώ στη χώρα
20: και
21: μας.
20: Τι γίνεται με το θέμα του ασύλου.
21: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσος μεταξύ τους.
22: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
21: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
18: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
23: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
18: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή.
11: Τώρα για να βρουν την άκρη του νήματος και να εντοπίσουν τυχόν θύλακες και ένα δίκτυο τρομοκρατίας, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν φίλο και φτερό το προφίλ του 37χρονου. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αίγυπτο και όχι στη Γάζα. Το 2020 έφτασε στην Ελλάδα και το 2023 μπήκε στο ραντάρ της ΕΙΠ. Ο Γιάννης Φουλιώτης στην σκιαγράφηση του προφίλ.
24: Ο Ιουσέφ, όπως είναι το όνομα του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο από Παλαιστίνιους γονείς που εγκατέλειψαν τη χώρα του στην πρώτη Ιντιφάντα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος και φέρεται να απέκτησε τρία παιδιά με την επίσης Παλαιστίνια σύζυγό του. Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο. Μισθώνει διαμέρισμα στα Πατήσια και τα καλοκαίρια απασχολείται ως εποχικός εργάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ώσπου μπαίνει στα ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών.
25: Πλέον υπάρχουν συνεργαζόμενες υπηρεσίες, υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες όπου ανεβαίνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, υπάρχει στενή συνεργασία υπηρεσιών πληροφοριών. Και από ξένη υπηρεσία έχει προκύψει αυτό που είδαμε να συμβαίνει.
24: Ο Ιουσέφ βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία με τους δύο συμπατριώτες του που συνελήφθησαν στην Κύπρο για απόπειρα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Έχοντας νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα, πραγματοποιεί ταξίδια στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Ειδικό βάρος για τις υπηρεσίες πληροφοριών έχει και το ταξίδι του στην Μαλαισία, όπου έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή εκρηκτικών.
26: Σε αυτό εδώ το κατάλημα που βρίσκεται στην ακτή του κυβερνήτη είχε καταλύσει τους τελευταίους μήνες ο ένας από τους συλληφθέντες στην επιχείρηση της Κύπρου, 38 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Τον Αύγουστο του 2025 μαζί με τον συλληφθέντα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης είχαν ταξιδέψει μαζί στην Μαλαισία προκειμένου να εκπαιδευτούν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών.
27: Ναι, σπίτι που τον νοικιάζει κάποιος.
28: Ναι. Ότι το έχει μια Ουκρανίου.
24: Μετά την σύλληψή του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο 37χρονος ομολόγησε. Ανάμεσα σε όσα είπε στην προανακριτική του απολογία, είναι ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο ως εκδίκηση για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
11: Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Σταματέλος.
0: Μακριά από τον καλό της αυτό η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου προβλημάτισε με την απόδοσή της στη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία και γνώρισε την ήττα με 1-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του απέναντι στην ελληνική σκουάντρα Τζούρα, η οποία βρήκε τον γκολ με τον Εσπόζητο στο 18ο λεπτό και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.
29: Οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γερνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πληρέστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ομάδα είχε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις και απείλησε ουσιαστικά την εστία του Ντοναρούμα μόνο στο 84ο λεπτό. Αλλά η προσπάθεια του Ζαφίρη σταμάτησε στο δοκάρι.
30: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.
0: Πλέον η εθνική μας ομάδα στρέφει την προσοχή της στη μάχη της League A του Nations League το Σεπτέμβριο, όταν και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία στην elite κατηγορία της διοργάνωσης.
31: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
32: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
31: Ε!
2: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Πλευρά Δευτέρας 8 Ιουνίου ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απάντησε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιακτσόγλου εκτάκτος. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά στην εκπομπή μας, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα, κάποιο κόρη, το πολύχρωμο αγόρι. Γύρω φώνει και σωπαίνεις,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.